0: Στίγμα.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
5: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γίνεται, γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7. Πρωινή αφετηρία ξεκινά.

0: Πάμε για τη σωστή έναρξη τώρα. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ούλα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί σας. Ο κύριος Ηλίας Ηλίμας απέναντι μου στον ήχο.
1: Χέλη σου σήμερα.
0: Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Πάρτε μας τηλεφωνάκι να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Στείλτε ωραία μηνυματάκια στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στις εξαιρετικές όπως πάντα μουσικές επιλογές ο κύριος Θανάσης Βούτσινος. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά. Ξεκινάμε.
2: Ούλα, ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Τι γελάς καλέ. Αμαλία.
1: Αμαλία.
0: Χρόνια πολλά στην Αμαλία.
1: Αμαλία.

0: Τεχνολόγια.
1: Όχι, όχι, το. Μην ξεχάσει το κινητό, να το βάλει στο δυνατό.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά.
2: Ο ήλιος ανατείλει για το χατήρι σου, λέτε τα σχετικά.
0: Θα δύσει στις 8 και 51.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα είναι ψηλά για περισσότερο από 15 ώρες.
2: Ε, ήλιος είναι αυτός, την αγκάζει. Θα λάμπει.
0: Αφού μπορεί.
2: Το κινητό μην ξεχάσει.
0: Ναι, θα το βάλω.
2: Ε, βάλ το.
0: Ναι, στο λίγο. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 10 Ιουλίου. Ωραιότατα. Πηγαίνουμε κατά το μέσο του Ιούλη, σιγά σιγά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα τον Χαλκίδη. Καλό Σαββατοκύριακο. Το τραγουδάκι το ακούσατε? Δεν το άκουσα, ρε Συνίκο. Δεν το άκουσα. Ξαναστείλ το, σε παρακαλώ, προς το τέλος της εκπομπής, για να το ακούσουμε εδώ με τον Ηλία να... Όχι, προς το τέλος εκπομπής είπα, ναι, στη συνέχεια, γιατί δεν το χάσα το mail. Επιτέλους Παρασκευή, μόνο 30 χρόνια δουλειάς έμειναν και ξεμπερδέψαμε. Όχι 30.
2: Εσύ πόσα? Εσύ για πόσα
0: να...
2: θες?
0: Για να πάρω σύνταξη.
2: Ναι. Ξέρεις.
0: Υπό κάπα σίγμα, κανονικές συνθήκες.
2: Υπό κάπα σίγμα, ναι.
0: 11.
2: 11.
0: Τι νομίζετε, κύριε, εδώ πέρα μιλάμε για ένσημα, όχι αστεία. Έχουμε χτυπήσει.
2: Γελάς, ε.
0: Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου.
2: Λοιπόν, μου επιτρέπεις να βάλω ένα τραγουδάκι, σε παρακαλώ?
0: Ναι, μισό λεπτό, να πω μια καλημέρα. Περίμενε. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα. Πάλι λέει, δεν σας ακούμε από τα FM. Εγώ θα ήθελα, λέει, αν συνεχιστεί μια. Εγώ θα ήθελα, αν συνεχιστεί μια δωρεάν συνδρομή MP. Τα φιλιά μου, καλή συνέχεια. Το MP τι είναι?
2: MP.
0: Ναι.
2: Military Police. Ξέρω εγώ.
0: MB. MB.
2: MB δεν ξέρω.
0: Military Brother, ξέρω εγώ. Ναι.
2: Military, military. Όλο εκεί το πας.
0: Εσύ το πες, δεν φταίω εγώ.
2: Ναι, αλλά εσύ το επανέλαβες.
0: Ναι, ναι, αλλά εντάξει. Παρασύρθηκα, κύριε πρόεδρε. Η Κατερίνα, καλημέρα, μια όμορφη καλημέρα σε όλους. Καλή αρχή στη δουλειά σε ένα αγαπημένο αγόρι.
2: Ευχαριστώ.
0: Δεν το είπε για σένα, εσύ.
2: Όχι. Κρίμα, λάθος κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Ρε Σίλια.
2: Ποιο είναι το αγόρι?
0: Το δικό της αγόρι.
2: Το δικό της αγόρι.
0: Είναι το δικό μου. Το δικό σου.
2: Καλά. Αν λες το μήνυμα.
0: Άμα έλεγε το δικό σου, θα
2: μεγάλο πρόβλημα. Το δικό μου το αγόρι. Το δικό μου το αγόρι.
0: Θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, λέει, μια όμορφη καλημέρα σε όλους και καλή αρχή στη δουλειά σε ένα αγαπημένο αγόρι. Δικό τη αγαπημένο αγόρι. Δώσε μας όμως και καμιά πληροφορία, αγαπητή Κατερίνα, παραπάνω.
2: Μην δώσει τίποτα, Κατερίνα.
0: Δεν είμαστε κουτσομπόλοι, αλλά δώσε μας τώρα.
2: Είναι μεγάλη κουτσομπόλη.
0: Πρώτη μέρα στη δουλειά και τα λοιπά. Τι φάση, ας πούμε, για πες μας.
2: Θα σε ξεμπροστιάσει.
0: Όχι, καλέ. Ίσα ίσα, ούτε καν. Σιδεροκέφαλος ο φίλος σου, Κατερίνα. Αυτό το σιδεροκέφαλο δεν έχει στις δουλειές, γιατί το λέμε? Δεν έχω καταλάβει. Και καλά, επειδή.
2: Να έχει υπομονή, αντοχή και τέτοια.
0: Να περάσει καλά και τα λοιπά.
2: Τρομερά συστατικά σε όλες τις καταστάσεις.
0: Έτσι, έτσι.
2: Και οι φάνσεις της ζωής.
0: Και οι φάνσεις. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Μπουγάτσες με κιμά έχει σήμερα το μενού από το φίλο μας τον Παυλάρα. Ζεστές, ζεστές και φεύγω.
2: Είπαμε, είμαι το αλμύρου, δεν με συγκίνησε.
0: Είπα και με κοιμά είναι.
2: Με κοιμά.
0: Ναι, ρε, εσύ.
2: Δεν σε προσέχω. Σήμερα έχω το νου μου στο ότι έφυγε η Bonnie
0: Tyler. Η Bonnie Tyler.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω τραγούδι.
2: Αυτό το βάλα εγώ. Ποιο έχει τραγούδι?
0: Ναι, αυτό. Μα έχω κι εγώ στη λίστα μου.
2: Έχει τη λίστα.
0: How
2: long are you going to stay in Athens? Upstairs, downstairs.
0: Γιατί το άλλο με την τουαλέτα που λέει, πώς καταλαβαίνεις ότι μέσα σε μια... Είσαι στο Λονδίνο και πώς καταλαβαίνεις ότι μέσα σε μια τουαλέτα είναι ένας Έλληνας?
2: Πώς, αλλός?
0: Πάει, πώς το λέει, κουμπανάει την πόρτα. Occupied, απασχολημένη δηλαδή.
2: Ναι.
0: Πας δεύτερη, occupied, απασχολημένη. Πας στην τρίτη, another. Αυτό ήθελες να βάλεις?
2: Μάλιστα.
0: Ναι, τραγουδάρα.
2: Το ξέρεις ότι αποτύχει, έκανε μεγάλη καριέρα.
0: Άρεση. Megabytes, λέει ο Δημήτρης.
2: Megabytes.
0: Ναι, και MV. Καλά.
1: MB, όχι,
0: MB.
1: Όχι MB.
0: Αφού είπα MB, brother.
1: MB, brother. Ναι. Αλλά το πήγες στο μιλιτάρι, επανέλαβες και με εξελόγιασες.
0: Εσύ, αφού εσύ το ξεκίνησε με το μιλιτάρι.
1: Ναι, αλλά εσύ το επανέλαβες. Το πάμε αυτό. Δεν τα ξαναλέμε.
0: Μη μαλώνετε, λέει η Κατερίνα. Για τον εγγονό μου, λέει η Λέω. Γεια σου, ρε Κατερίνα. Να χαίρεσαι το παλικάρι σου. Σιδεροκέφαλος ο εγγονός, να περνάει καλά στη δουλειά. Πάνω απ' όλα όμως υγεία. Και άμα δεν περνάει καλά, bye bye my love. I'm holding on for the hero.
1: Το ξέρεις ότι αποτύχει, ξεκίνησε την καριέρα της, έτσι?
0: Για πες, για πες.
1: Η Bonnie Tyler, ναι, ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία τραγουδώντας σε μπαρ, σε κλειστές, σε μικρά κοινά.
0: Σε, ναι, okay.
1: Όμως από την πάρα πολύ ενασχόλησή της με αυτό το πράγμα, έπαθε στη φωνή,
0: ναι,
1: μια ασθένεια η οποία δεν είναι, ήταν σε κάτι σαν αυτοάνοσο.
0: Βραχνάδα, αυτή η βραχνάδα.
1: Έβγαλε αυτή τη βραχνάδα. Και αυτή η βραχνάδα έγινε το εισιτήριο για την παγκόσμια επιτυχία.
0: Τι λες,
1: έτσι
0: τώρα.
1: Δεν επεκτείνομαι, ναι, τώρα, γιατί.
0: Εγώ θυμάμαι που είχε βγάλει αυτό το τραγούδι, το Total Eclipse of the Heart.
1: Α, καλά, μιλάμε για πολύ κλάμα.
0: Λέα έφυγε από τη ζωή όμως, 75 χρονών.
1: Σωστά.
0: Επίσης το 92 θυμάσαι που είχε συνεργαστεί με την Σοφία Αρβανίτη και είχαν βγάλει και ένα τραγούδι, το Πεθαίνω στην Ερημιά, κάπως έτσι το λέγανε.
1: Νομίζω, θες να το ψάξουμε?
0: Ναι, ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία, λέει. Λοιπόν, η Γαλλία κέρδισε το Μαρόκο 2-0. Περνάει, πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση των τεσσάρων. Εντάξει, νομίζω ψηλό αναμενόμενο, αν και η παρουσία του.
1: Ο, μην το λες, αν είδες τον αγώνα.
0: Ήταν πολύ καλή. Ήτανε, το Μαρόκο ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ δυνατό. Απλά εντάξει, τώρα μιλάμε για Γαλλία υπερδύναμη.

0: Λοιπόν, σήμερα, καταρχάς πάνω στα βόρεια εκεί που διαμένεις, κύριε Ηλία μου, έβρεξε χθες.
1: Χαμός.
0: Έγινε χαμός.
1: Χαμός μπουμπουνιτά. Δεν ήταν μεγάλη μπόρα.
0: Ναι.
1: Ήταν γύρω στο 40 λεπτά. Αλλά όμως λες και ήταν κατά χειμώνο, έτσι.
0: Α, έπεσε η θερμοκρασία κατευθείαν, ναι.
1: Κανονικά και μετά διατηρήθηκε αυτή η υγρασία που διατήρησε μέχρι να επανέλθει. Άστο.
0: Ναι.
1: Σε σένα έβρεξε,
0: ναι, και
1: βέβαια.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί έχω ακούσει, ας πούμε, στη Φιλαδέλφια. Με πήρε τηλέφωνο.
0: Στο κέντρο, εδώ το μεσημέρι, λίγο
1: έγινε.
0: Έξινε.
1: Όχι, έχει πνίγει και ο κόσμος.
0: Στη Φιλαδέλφια.
1: Έτσι άκουσα.
0: Ναι, υπάρχει μια αστάθεια στο καιρό, η αλήθεια είναι. Ίσως και σήμερα να έχουμε κάποια λίγα φαινόμενα. Νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών έως το απόγευμα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνίγουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Και εκεί αναμένονται νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 34 βαθμούς.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι να ακούσουμε και να επανέλθουμε σιγά σιγά μπαίνοντας πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitica.gr να διαβάσουμε τις δικές σας όμορφες καλημέρες.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά. Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε δύο περιστατικά. Το ένα τα ξημερώματα, εκεί στο Σισμανόγλου που αναγκάστηκε να ανακοινωθεί το νοσοκομείο. Ευτυχώς η φωτιά εκεί που ξεκίνησε από ένα στρώμα ενός ασθενούς, ο οποίος με το τσιγάρο έβαλε φωτιά στο στρώμα, και όχι μόνο αυτό, έφυγε κιόλας. Έφυγε, εγκατέλειψε, πήγε στο σπίτι του.
1: Τελικά την έβαλε επίτηδες. Ή έπεσε το τσιγάρο.
0: Προφανώς δεν είναι επίτηδες, έγινε έπεσε το τσιγάρο κτλ. Αλλά
1: τσιγάρο μέσα στο.
0: Αλλά μέσα στο θάλαμο, καταλαβαίνουμε. Αυτό και μόνο έτσι είναι εγκληματικό. Και τι δημιούργησε όλο αυτό, έτσι. Ένα ολόκληρο νοσοκομείο στο πόδι, θα μπορούσε να επεκταθεί φωτιά. Άνθρωποι με

0: με αναπνευστικά προβλήματα, ήδη επιβαρημένη υγεία όσων βρίσκονται στα νοσοκομεία, πόσο δε μάλλον να προκύπτει και ένα τέτοιο πράγμα. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος 74χρονος. Ευτυχώς η φωτιά περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά η αναστάτωση έμεινε. Στη συνέχεια λοιπόν της ημέρας, χθες είχαμε αυτή την απίστευτη πυρκαγιά εκεί στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο, σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου έχουμε 11 τραυματίες, οι 3 εκ των οποίων είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εδώ όμως η σοβαρότητα της υπόθεσης δεν είναι μόνο αυτή η φωτιά η οποία έφερε όλη αυτή την έκρηξη κτλ. Εδώ οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι δεν τηρείται κανένα μέτρο, δεν τηρούνταν κανένα μέτρο ασφαλείας. Ήταν στο έλεος τους οι εργαζόμενοι εκεί. Για πάμε να τους ακούσουμε.
1: Έκανε κλίξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
2: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεμπλόκ το λέμε εμείς, σαν ναι, τα λακτικά.
3: Το φορτηγό αυτό ήταν άδειο μέσα με το καζάνι που είχε προπάνιο.
2: Αυτό ήταν άδειο, ναι. Μίλησα με ένας, μίλησε αυτός, εντάξει έχει καεί λίγο στα πόδια.
4: Αυτός είχε καεί από το κεφάλι μέχρι κάτω, είχε φύγει το δέρμα του ολόκληρο, μόνο δίπλα του.
5: Βλέπετε εδώ πέρα να μπορεί να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και εκεί είναι 3 ώρες. Τώρα πήγαμε και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε, γιατί οι εργοδότες θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν.
6: Είχαμε προειδοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή του Ασπρόπυργου και σε όλο το Θριάσιο. Σήμερα η κυβέρνηση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν μεγάλες εγκληματικές ευθύνες.
0: Αυτή η ιστορία θυμίζει Βιολάντα. Έτσι, θυμίζει το τραγικό περιστατικό με τις 5 δικοχαμένες γυναίκες στις αρχές του χρόνου εκεί στο εργοστάσιο Βιολάντα που δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας. Και είχαμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό, 5 γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους, να κλείνουν τα δικά τους σπίτια. Τέτοια περίπτωση μας θυμίζει αυτό το περιστατικό χθες στον Ασπρόπυργο και πραγματικά οι εικόνες με το μανιτάρι φωτιάς και τις αλλεπάλληλες εκρήξεις να δημιουργούν ένα σκηνικό απόκοσμο στην περιοχή. Και φυσικά να υπάρχει και ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας των ανθρώπων που βρίσκονται πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένοι, διασωληνωμένοι σε 2 νοσοκομεία, στο Θριάσιο και στο Αττικό.

0: Ακούστε τώρα ένα άλλο περιστατικό. Λίγο μακάβρια είναι αυτή η υπόθεση, αλλά έρχεται από τις Σέρες. Η οικογένεια που πήγε, λέει, να παραλάβει τη σωρό συγγενικού της προσώπου, διαπίστωσε ότι η σωρός που της παρουσιάστηκε δεν άνοικε στον δικό τους άνθρωπο, αλλά σε κάποιον άλλο. Οι συγγενείς ενημερώθηκαν για να παραλάβουν τον εκλειπώντα και βρέθηκαν αντιμέτωποι, όπως καταλαβαίνετε, με μια απίστευτη πρωτοφανή κατάσταση, διότι τους παραδόθηκε ένας άλλος άντρας, του οποίου μάλιστα το θρήσκευμα είναι μουσουλμανικό και ο οποίος είχε πεθάνει και αυτός στις Σέρες. Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για αναγνώριση, αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος και σε κατάσταση φυσικά σοκ ανέφερε ότι ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της. Στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία, προχώρησε σε υποβολή μήνυσης και, όπως καταλαβαίνετε, τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πιθανότατα ο δικός του άνθρωπος έχει ταφεί από κάποια άλλη οικογένεια και δεν ξέρουν όπου βρίσκεται. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ο δικηγόρος, λοιπόν, της οικογένειας, του Έλληνα Θανόντα, του Ορθόδοξου Θανόντα, αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σωρού ανδρός που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, λέει, ότι πρόκειται για τον δικό της άνθρωπο. Καταλάβατε τώρα τι έγινε. Για να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί.
1: Ευθύνη στο νοσοκομείο είναι, που παρέδωσαν λάθος άτομο. Ένα άτομο που πήγε να πάρει τον πατέρα της και είδε άλλον άνθρωπο και λέει, αλλά δεν είναι πατέρα του. Και μετά ήταν τα ονόματα εκεί πέρα, ήταν ένας από τη Ξάνθη. Αυτοί που ήρθαν τον πήραν το δικό τους, δεν πήγαν να δουν ποιον πήραν και από το νοσοκομείο δεν είπαν ονόματα ποιος είναι γιατί και έγινε λάθος. Και τώρα περιμένω να γίνει εκταφή το θείο μου για να το φέρω εδώ. Θα πάνε σήμερα εκεί, ξέρω εγώ, και θα ανοίξουν μου, θα γίνει εκταφή να αναγνωρίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είναι πολύ όμως για αυτόν πέθανε και δεν είναι ησύχαση που λένε. Χθες μέχρι 12 ώρα το βράδυ μας και περίμενα, μιλάμε γιατί δεν του φέρω, γιατί δεν του φέρω. Τελικά παίρνει ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να το βρούμε.

0: Κατά τα άλλα, η μάχη για την ακρίβεια καλά κρατεί. Έτσι είπανε, συσκέφθηκαν χθες το Υπουργείο Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς και είπαν ότι από το τέλος του Αυγούστου, 31 Αυγούστου και μετά, θα γίνει μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης, λέει, των τιμών σε διάφορα προϊόντα. Όχι τώρα όμως, από Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένας χρόνος. Τι με κοιτάς? Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι αυτό? Να μειώσει τώρα τις τιμές. Σε 40 μέρες μπορεί να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, η βενζινούλα τσιμπάει πάλι, έτσι.
0: Η βενζινούλα τσιμπάει, διότι ο Τραμπ, να πούμε, πήγε εκεί πέρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και αντί να τα βρουν εκεί να συμφωνήσουν, μιλάνε για την Ουκρανία και τα λοιπά και να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία, να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, αλλά μπαμπούμ μετά πάλι στο Ιράν. Τι εκεχηρία είναι αυτή που τη γιορτάζουμε, και μπράβο και συγχαρητήρια και δώσε και πάρε. Stigma Radio. Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Όσο μπορούμε να κάνουμε καλύτερες στιμούλες.
5: Στο σούπερ μάρκετ πάει ο κόσμος, γεμίζει τα καρότσια μέχρι τις 10 του μήνα και μετά τέρμα, καληνύχτα.
0: Ακούστε τώρα ένα άλλο στοιχείο που έχει βγει από τον ΙΕΛΚΑ για τους Έλληνες και πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους. Βγαίνει λοιπόν ένα νούμερο ότι οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Αν το σκεφτεί κανείς, έναν λόγο στην ανάγνωση που κάνεις τώρα στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, η μία ανάγνωση είναι ότι οι Έλληνες δίνουν χρήματα για να αγοράζουν έτοιμο φαγητό.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Η δεύτερη ανάγνωση και η πιο σωστή είναι ότι επιλέγουν να πάνε να αγοράσουν έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ, συσκευασμένα ημέρας κτλ. Που πλέον όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει μέσα τέτοια δυνατότητα. Ακριβώς διότι το κόστος είναι χαμηλότερο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αν σκεφτεί κανείς, ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μιλάμε τώρα για τις μερίδες που έχει και κρέας μέσα, μιλάμε τώρα για τις μερίδες που έχει όσπρια, ντομάτες γεμιστές, ρε παιδί μου, λέμε τώρα, ξέρω, ή φασόλια, ξέρω. Έτσι. Και έχει η μερίδα γύρω στα 5 ευρώ. Για να φτιαχτεί ένα ταψί ντομάτες γεμιστές για 4-5 άτομα, είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος από 20 ευρώ αντί να πάρει τη μερίδα ο άλλος έτοιμη.
1: Και να έχεις οικογένεια.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω ότι αν χρειάζεσαι 4 μερίδες στο σπίτι, έτσι, 4 μερίδες από 5 ευρώ, είναι ένα 20-άρικο. Με 20-άρικο δεν φτιάχνεις φαγητό.
1: Όχι.
0: Στο σπίτι. Και ντομάτες γεμιστές εννοώ. Παρότι που η ντομάτα έχει πάει. Εντάξει, είναι η εποχή της, ξέρω, και είναι καλύτερη τιμή, αλλά και πάλι όμως. Αυτό κάτι πρέπει να μας λέει. Μα είναι τρομερό, εγώ το βλέπω και στο σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνω, ας πούμε. Βλέπω ότι εκεί στα σημεία που πωλείται το φαγητό το έτοιμο, είναι τα σημεία που έχει και τον περισσότερο κόσμο. Ιδιαίτερα κατά τις μεσημεριανές ώρες, γίνεται πραγματικά πανικός. Ιδιαίτερα από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μόνος του. Εντάξει, γιατί πάντα το σπιτικό φαγητό, όπως το λέει και η έρευνα, είναι κάτι το οποίο το επιλέγουν οι Έλληνες. Δηλαδή, τους αρέσει, είναι πάντα πρώτος στις προτιμήσεις κτλ.
6: το μαγειρευτό φαγητό στην οικογένεια. Όμως τώρα εδώ υπάρχει μια μερίδα κόσμου που ζει μόνη του. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που είναι συνταξιούχοι, υπάρχουν κάποιοι που είναι μόνοι τους. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει λόγο άλλος λέει, να κάτσω τώρα να μαγειρέψω, να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε. Ας παίρνεις μια μερίδα φαγητό, αλλά αυτό είναι και σημείο των καιρών, έτσι. Όταν αρχίζεις και κόβεις ακόμα και από το καθημερινό σου φαγητό για να ελαχιστοποιήσεις το κόστος, αυτό δεν είναι ποιότητα ζωής. Γιατί, εντάξει, τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούνται αυτά τα φαγητά ότι είναι καλής ποιότητας, δεν έχει ακουστεί κάτι δηλαδή. Εντάξει, θεωρούνται ικανοποιητικά. Βέβαια δεν μπορούν να φτάσουν. Δεν ξέρω, Ηλία, έχεις δοκιμάσει?
1: Όχι,
6: δεν μπορούν να φτάσουν.
1: Ναι. Το μόνο που παίρνω, ναι, πω, είναι αυτό το ψητό κοτόπουλο καμιά φορά, άμα δεν έχω προλάβει να το...
6: Ναι. Αυτό. Που είναι εύκολη λύση και τα λοιπά, και οικονομική λύση. Αλλά γενικά όμως, εντάξει, είναι, θεωρητικά είναι μια καλή ποιότητα, ας πούμε. Δεν μπορεί να αγγίξει το,
1: σαν το σπιτικό. Σπιτικό. Δεν είναι, αλλά από την άλλη όμως, είναι αυτό που είπες. Το κόστος είναι δυσθεώρητο, ας πούμε, ρε παιδί μου.
6: Πάμε να βάλουμε τραγουδάκι.
1: Τραγουδάκι.
6: Να ανέβουμε ψυχολογικώς.
1: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο που μου έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Σπύρο.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη τη Ζωή από την Κοκκινιά, στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη, που δεν είναι όμως στη Θεσσαλονίκη, μας την έχει κάνει. Έχει πάει στον Όλυμπο να κάνει τις διακοπάρες της. Γεια σου Ρίτα, καλά να περνάς. Ωραία, θα έχει διαδροσούλα εκεί στον Όλυμπο. Δροσούλα, δροσούλα. Οι περισσότεροι λοιπόν βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτησης κάποιας περιοχής για να πάτε να κάνετε τις διακοπές σας. Η αλήθεια είναι ότι τα νησιά παραδοσιακά τσιμπάνε αρκετά. Και σε πρόσφατα στοιχεία εκεί αναδεικνύεται λοιπόν ότι μια οικογένεια χρειάζεται τουλάχιστον 200 ευρώ, το λιγότερο μιλάμε, για μια διανυκτέρευση. Φανταστείτε λοιπόν, τώρα μιλάμε για μια εβδομάδα διακοπών, το κόστος. Αν υπολογίσει κανείς τουλάχιστον 200 ευρώ διανυκτέρευση, δεν θα φας, δεν θα πιεις. Άμα έχεις και τον Ηλία παρέα που πεινάει κιόλας.
1: Ναι, εγώ δεν πάω στα 200 αργία.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τον
1: άνθρωπο. Κάνω καβάντζα. Για πάει. Γελάς,
0: ε. Σε σκηνούλα τη βγάζεις.
1: Όχι ρε, σκηνούλα, πάνε αυτά που τελειώσανε. Τώρα είμαι νοικοκυρεμένος άνθρωπος.
0: Έχεις πάει σε σκηνή.
1: Αμέ.
0: Διακοπές.
1: Αμέ.
0: Τη δεκαετία του 80.
1: Δεκαετία του 80, όχι, ήμουν μικρός.
0: Ναι.
1: 89.
0: Ήσουν μικρός δεκαετία του 80, τι λες ρε παλιό γερέ.
1: Όσο ήμουν, ναι, 71, 11 χρονών, ρε, είπα, πού να το κόψω με σκηνή.
0: Το 71 είσαι.
1: Με βεβαίως.
0: Τι λες καλέ.
1: Ναι.
0: Ποποπό.
1: Είδες, ναι. Πως διατηρούμε.
0: Εσύ Σταυρούλα, το πότε είσαι.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι σε mood.
0: Λοιπόν, υπάρχει.
1: Εσύ έχεις κάνει, πάνε την περάσεις σαν βαβά, έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι,
0: ποτέ δεν μου άρεσε.
1: Ποτέ δεν σου άρεσε.
0: Ποτέ.
1: Φοβάσαι, είσαι και εσύ από τις κοπέλες που δεν τις αρέσουν τα ζουζουνιά.
0: Άκου τώρα, σου πω.
1: Για πες. Σιγά όμως, μην μας ακούσουν.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Άμα είναι να πάω κάπου και να με φάνε τα μυρμήγκια και να έχω το χάλι, μην μπει κανένα. Ξέρω εγώ, κανένα φίδι, κανένα αυτό, κανένα τέτοιο.
1: Δεν μπαίνει η μάνα μου.
0: Τι δεν μπαίνει η μάνα μου τώρα, δηλαδή.
1: Τώρα δεν
0: καλύτερα.
1: Μπορώ να το πω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν μπορώ να το πω για το φίδι. Δεν μπορώ να το πω. Θα
0: όχι, μην το πει.
1: Γελάς όμως, το πιάσε.
0: Ναι, τώρα. Δεν είναι βόλος, δεν είναι κροταλίας. Είναι ο φίλος μου, ο Ηλίας. Δεν ατάκεις τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά για να μας βγάλουν. Καλά.
0: Στα κανάλια, στα κανάλια. Take on me. Λοιπόν, άκου τώρα. Αν είναι να πάω διακοπές και να έχει, ας πούμε, το μπερμιγκάκι να κόβει βόλτα μαζί με την κατσαριδούλα, μαζί με το αυτό και τα λοιπά.
1: Ποια κατσαριδούλα,
0: προτιμώ να κάτσω στο σπιτάκι μου, στα όμορφα πετράλωνα, τέλεια και φανταστικά.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Δεν είμαι. Σεβαστό. Δεν είμαι με το κάμι.
1: Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να
0: επίσης, για να πας να κάνεις κάτι τέτοιο, πρέπει να έχεις και το know-how, όπως λένε και οι Άγγλοι. Δηλαδή, να ξέρεις, ρε παιδί.
1: Δεν γεννήθηκαν όλοι μαθημένοι, όλοι κάπως μάθανε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα.
1: Και...
0: δεν είχαμε, ρε, δεν υπάρχει το knowledge, δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα.
1: Και τώρα οι σκηνές είναι, δηλαδή, μπαπ, τις πετάς κάτω και ανοίγουν μόνος τους. Όχι παλιά που στείναμε τα καλάμια και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, υπάρχουν κάτι σκηνές, λέει, που ανοίγουν εδώ. Τα ξαδέρφια μου είχαν μια σκηνή, έχουν δηλαδή ακόμα, η οποία είναι, λέει, των 7 ατόμων, ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Θέλουν απλά τα παιδιά.
0: Ναι. Κάποια στιγμή κάπως έτσι επιχειρήθηκε να...
1: Τι έγινε αυτό.
0: Επιχειρήθηκε ρε παιδί μου να πάμε να κάνουμε ένα ιδιότυπο κάμι, όχι όμως να κοιμηθούμε εκεί.
1: Α.
0: Δηλαδή για κάποιες ώρες ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είχα ξεκαθαρίσει τη θέση μου από την πλευρά μου ότι δεν μπορώ να συμμετέχω, μπορώ μόνο να συνδράμω όσον αφορά
1: να
0: το κομμάτι.
1: Ρε, ναι.
0: Ναι, καφέδες, αυτά και τα λοιπά. Όχι, εγώ, μην με βάλετε μέσα.
1: Εγώ θα πάω να σας φέρω.
0: Όταν έβλεπα αυτό που έμπαινε από εδώ και γύρναγε από εκεί και κούμπονε με αυτό και το άλλο που είναι εκείνο και δώσε. Και... όχι, άστο. Κουράστηκα.
1: Όχι.
0: Κουράστηκα.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα το κάνεις.
0: Ναι.
1: Άμα έχεις οικογένεια, που υπάρχουν και οικογένειες που το κάνουν, έτσι.
0: Ναι, μα υπάρχουν και μάλιστα και το κάνουν και πετυχημένα. Ξέρεις τι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε.
1: Τι?
0: Κάποια στιγμή να πας διακοπές με.
1: Σε οργανωμένο κάμπινγκ.
0: Όχι, όχι, με. Πες το.
1: Με τροχόσπιτο.
0: Με τροχόσπιτο.
1: Αυτό είναι καλύτερα, πήγαινε σε πεντάστερο.
0: Γιατί?
1: Γιατί, βενζίνες. συντήρηση από εδώ, από εκεί, να παρκάρεις, να αυτόσεις, να κάνεις, να ράνεις, πώς. Άσε που πλέον, δεν ξέρω πόσο καιρό πια, κανένα δύο χρόνια,
0: ναι.
1: Δεν είναι ότι πας παρκάρεις στην παραλία και γεια σας. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο το μέρος που πρέπει να παρκάρεις.
0: Ναι, παλιά μπορούσες να παρκάρεις και
1: όπου
0: μέσα.
1: Όπου ήθελες.
0: Ναι. Ναι, τώρα υπάρχουν κάποιες...
1: Τώρα δεν έχει. Ναι. Τώρα αυτά που ξέρετε να τα ξεχάσετε.
0: Ναι. Με τροχόσπιτο έχεις πάει ποτέ?
1: Τροχόσπιτο όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι, δεν είναι έτσι λίγο?
1: Έχω πάει ελεύθερο, έχω πάει σε οργανωμένο κάμπινγκ.
0: Τι σημαίνει ελεύθερο? Α, στείνω τη σκηνή μου και γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Οργανωμένο σημαίνει μου παρέχουν και κάποια πράγματα.
1: Πας, είναι σαν...
0: Ναι, είναι σαν μικρός έτσι...
1: Εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Με τρεχούμενο νερό.
0: Ναι.
1: Δεν πλένες από τη θάλασσα.
0: Ναι, αυτό τώρα πάλι. Άντε, τώρα πας διακοπές, τώρα πλένες από τη θάλασσα.
1: Ναι, σαν αυτό... νοιάζα να σένα αυτά όταν ήσουν πιτσιρίκα.
0: Ναι, ρε, σημαίνει αυτό.
1: Αν ήταν επιμένος όλος από τη θάλασσα,
0: ναι, ρε,
1: ή με τρεχούμενο νερό.
0: Ναι, είπαμε με την αρμύρα, αλλά κάπου όπα. Κάπου όπα.
1: Κύριε Πετροχύλο μου.
0: Λοιπόν, στην Πάρο, τακτοπλοϊκά εισιτήρια, μόνο τακτοπλοϊκά,
1: ναι.
0: Για μια τετραμελή οικογένεια, φτάνουν ακόμη και τα 520 ευρώ.
1: Καλά, αυτό είναι...
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Η διανυκτέρευση ξεκινάει από τα 250 ευρώ,
1: ναι.
0: Και φτάνει μέχρι και τα 600 ευρώ,
1: εντάξει.
0: Το βράδυ. Mm. Πώς, εντάξει,
1: εντάξει,
0: πώς το πες.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Okay.
0: Βάλτε τρία.
1: Όχι βάλτε.
0: Βάλτε μία διανυκτέρευση. Πάρτε τρεις διανυκτέρευσεις. Λοιπόν, στα Χανιά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα. Στα ακτοπλοϊκά είναι πάνω κάτω τα ίδια, γύρω στα 540 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με το αυτοκίνητο, διότι όπως καταλαβαίνετε στην Κρήτη πρέπει να πάρεις και το αμάξι. Δεν σε συμφέρει να νοικιάσεις εκεί. Αν λοιπόν πάρεις το αυτοκίνητο και όλο αυτό, πάει γύρω στα 540.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, όσον αφορά στα δωμάτια, υπάρχει λίγο μεγαλύτερη ποικιλία, διότι υπάρχει μεγαλύτερο εύρος. Όπως καταλαβαίνετε, όσο περισσότερα είναι το δωμάτια, τόσο χαμηλώνει η τιμή. Οπότε μπορείτε να βρείτε και με 120 ευρώ. Για μια οικογένεια πάντα μιλάω, έτσι. Με 120-130 και τα λοιπά. Φτάνει βέβαια και μέχρι το 300. Τώρα άμα θες και εσύ, αγάπη μου, να βλέπεις φάτσα κάρτα το φάρο, θα σου στοιχήσει λίγο ο κούκος ο εδών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή μπορεί να βρεις, ξέρω εγώ, και δωμάτιο, ξέρω εγώ, με 900 ευρώ τη βραδιά.
1: Α, ωραία. Αυτό, αυτό. Έχεις κανένα link να μου πεις?
0: Ναι. Έχω κάνει μια κράτηση. Θα στη δώσω. Ναι.
1: Σε μεγάλη καρδιά.
0: Φημίζομαι. Στη Χαλκιδική έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Μα σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Ναι, έχω πάει Θεσσαλονίκη. Στη Χαλκιδική δεν έχω πάει. Δεν έχει τύχει.
0: Λοιπόν, στη Χαλκιδική τώρα εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν χρειάζεται να πάρεις καραβάκι. Παίρνεις το αυτοκινητάκι και φτάνεις στις όμορφες παραλίες.
1: Καλά, εκεί πρέπει να γίνεται χαμός.
0: Άμα πας στο πρώτο πόδι, πρέπει να είσαι ελεύθερος, να πας στο πρώτο πόδι για να κάνεις το high life, το night και αυτό και τα λοιπά. Στο δεύτερο πόδι να είσαι οικογενειάρχης και στο τρίτο, άμα θες να μονάσεις. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Εκεί θέλω να πάω μια φορά όμως.
0: Στο Άγιο Όρος.
1: Ναι,
0: βέβαια. Είναι μεγάλη, είναι τρομερή εμπειρία. Τουλάχιστον από όσα έχω ακούσει και τα λοιπά. Και χθες, μάλιστα το συζητάγαμε με τον κύριο Λικούδη αυτό. Είναι τρομερή εμπειρία. Για σας τους άντρες. Και ειδικά άμα πάτε έτσι πιο οργανωμένα, με παρέα και τα λοιπά, με 2-3 φίλους για 3-4 ημέρες, είναι κάτι το μαγικό. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί το σοβαρέψαμε. Πάμε λοιπόν τώρα να το... Αυτό πάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πόσα χρήματα θες τώρα να φτάσεις μέχρι τη Χαλκιδική από Αθήνα? Πόσα καίει το σαράβαλο?
1: Πόσα καίει?
0: Πόσα καίει το σαράβαλο? Το σαράβαλο να μην γάψει.
1: Θες ένα κατοστάρικο?
0: Τι λες, τι κατοστάρικο? Τι έχεις να πούμε?
1: Τι έχω?
0: Τι έχεις?
1: Να περισσέψεις και λίγο για να ξεκινήσουμε πίσω.
0: Μαζί με διόδια και μαζί με πηγενέλα και τα λοιπά, εγώ σου λέω ότι θέλεις γύρω στο 350.
1: Όχι, ρε, πολλά λέει.
0: Τι λες, ρε Σίλια? Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι η Χαλκιδική?
1: 500
0: κάτι. Κάνε λίγο εδώ πέρα τον υπολογισμό.
1: 500 κάτι είναι.
0: Ναι, 500 κάτι.
1: Ωραία.
0: Τι? Δεν θα γυρίσεις, θα μείνεις εκεί.
1: Ηλεκτρικό θα πάρεις εσύ και πρέπει να έχεις την πρίζα. Τι, δηλαδή, γιατί τα ηλεκτρικά μέχρι 400 χιλιόμετρα δίνουν.
0: Καλά, ηλεκτρικό. Μέχρι να βρω που θα το φορτίσω, θα έχω μείνει.
1: Απ' την άλλη, όμως και είναι λίγο, να ξέρεις.
0: Ναι. Τώρα μιλάμε για βενζινοκίνητο. Δεν θα μπούμε σε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Θέλεις ένα 350 διόδια και βενζίνη. Στο ξαναλέω. Βάλ τα κάτω και μέτρα τα. Τώρα, μόλις θα πάρουμε διάλειμμα, θα τα μετρήσω εγώ και θα σου πω. Τώρα εκεί η φάση με τα ξενοδοχεία είναι. Έχει από όλα τα. Από όλα τα βαλάντια. Δηλαδή έχει και το πεντάστερο, έχει ας πούμε και το high looks και τα λοιπά. Με εκεί με αυτά, με τις οροφές που ανοίγουν και τα συστήματα, όλα τα τεχνολόγια. Έχει βέβαια και έτσι και πιο οικονομικά δωμάτια. Να πας εκεί να δεις αυτές τις όμορφες παραλίες, την υπέροχη Βουρβουρού και όχι μόνο. Ωραία είναι εκεί, φανταστικά. Έχει πάρα πολύ ωραίες διαδρομές, φοβερές, τρομερές. Και επίσης έχει εκπληκτικό ψάρι, πρέπει να σου πω. Εκπληκτικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σε πείθω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν γουστάρω.
0: Καλά. Βαριέσαι να οδηγήσεις.
1: Όχι, μου αρέσει πολύ η οδήγηση.
0: Α, σ' αρέσει να οδηγάς.
1: Ναι, αλλά δεν. Τώρα ναι. Αυτά τα.
0: Δίνεις τη μόνη στη γυναίκα ή μόνο σου.
1: Άμα θέλει να το πάρει, να το πάρει.
0: Α, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν το παίρνει.
1: Όχι.
0: Γιατί εσύ.
1: Βαριέται.
0: Ναι. Σωστή τη βρίσκω. Κάποια μου θυμίζει εμένα. Στα ξενοδοχεία τώρα τα μεγάλα και στην υπέροχη Χαλκιδική.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν δωμάτια με 250 ευρώ, 300 ξέρω εγώ τη βραδιά.
1: Στη φτύνια είσαι, σε βλέπω, στη φτύνια.
0: Μα να σου πω κάτι, μιλάω μιλάμε για οικογένεια, δεν μιλάμε τώρα για τέτοιο.
1: Τρέση, υπάρχουν και δωμάτια, ναι. Τα οποία είναι.
0: Σου είπα και τα τετράστρα ξενοδοχεία, εσύ.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω κάτι, να μην ζήσει λίγο το όνειρο.
1: Να ζήσει.
0: Τι θε να σου πω.
1: Υπάρχουν διαμερίσματα με, ναι, 80, 90, 100.
0: Ναι, Airbnb και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Εγώ πάω by the book, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι, ας πούμε, διακοπές, τι σκέφτεσαι τώρα, ότι φτιάχνεις τον ελληνικό καφέ με στον μπρίκι. Αλήθεια τώρα. Δεν σκέφτεσαι λίγο την πισίνα, το πρωινό, τα αυγά ποσέ.
1: Που βάζει και στι τσέπε για
0: που πα, α πούμε, εκεί πέρα και σου φρυγανίζουν το ψωμί. Και παίρνεις, τους φρυγανίζουν
1: το μισθό σου φρυγανίζουν, ναι.
0: Όχι, και πας εκεί και σου παίρνουν το τέτοιο, το ψωμάκι και το βάζεις εκεί πέρα μέσα στη φρυγανιέρα. Και βγαίνει το αβουλάκι, το ζουμερό αυτό. Το
1: ζουμερό,
0: ναι. Το μελάτο που σου βάζει η μάνα σου όταν ήσουν παιδί μέσα στην κούπα με ψωμί. Αυτά, με τα ζαμπόν, με τα αυτά, με τα μπέικον. Τι δεν σκέφτεσαι, γιατί δεν σκέφτεσαι οι διακοπές, πες μου, τι σκέφτεσαι. Ότι ξυπνάς το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Ότι λες τη γυναίκα.
1: Πετάγεσαι στο φούρνο και παίρνεις ό,τι θέλεις.
0: Ρε εσύ, είπαμε θα κάνουμε οικονομία στο όνειρο.
1: Ποιο δηλαδή, όνειρο.
0: Μα είναι όνειρο οι διακοπές. Είναι, ναι, ένα όνειρο. Έτσι.
1: Το οποίο όσο πάει λιγοστεύει η διάρκεια του.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Όταν λοιπόν κάνεις το όνειρο, να το, ναι, κάνεις σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Θα το ονειρευτείς σε όλη του τη,
1: ναι,
0: διάσταση.
1: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα. Εσύ που το κάνεις σωστά.
0: Ναι.
1: Το Σεπτέμβριο πώς είσαι. Όταν γυρνάς πίσω.
0: Με το όνειρο.
1: Που αρχίζουν τα.
0: Όχι, ρε, εσύ, με το όνειρο.
1: Τα σχολεία.
0: Ναι, ναι.
1: Σχολική ύλη.
0: Εκεί.
1: Οι εγγραφές στα φροντιστήρια.
0: Εκεί σταματάει το όνειρο και αρχίζει.
1: Στις δραστηριότητες.
0: Εκεί σταματάει το όνειρο και αρχίζει ο Εφιάλ. Καλημέρα, Ερούλα. Καλημέρα στην καλή σου παρεούλα, όμορφη Παρασκευούλα. Λοιπόν, άκου τον. Είναι η φίλη Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα, η οποία, μάλιστα, προκλητικά την τελευταία εβδομάδα. Μία μας λέει ότι πάει για μπάνιο στο Καραβοστάσι. Μία μας λέει ότι πάει για μπάνιο στη Μέγα Άμμο. Σύμβοτα είναι όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν λέει, σήμερα το μενού έχει βουτιές στην Πλαταριά και Σαββατοκύριακο στο Λίχνο. Κατάλαβες τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λίχνος, Πάργα. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Γεια σου, Ελενίτσα μου, να περνάς υπέροχα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο το Βαγγέλη. Και πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα, που είναι τα αγαπημένα εδώ του φίλου μου του Ηλία. Και αμέσως μετά πάμε σε διάλειμμα.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο το Δημήτρη, τον αγαπημένο συνάδελφο, που είναι στις επάλξεις πρωί-πρωί. Οι καμπάνες του Αργυρού, Δημήτρη, θα παίξουν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και στο Θωμά, το φίλο μας. Πάμε για Αιγαίο, πάμε.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Έχει έρθει ο κύριος Δημήτρης Κύρκος να πάρει τη θέση του κυρίου Ηλία Σελιμά, ο οποίος φεύγει, πάει να κάνει κράτηση για το πεντάστερο ξενοδοχείο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Τζιμ. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Στείλτε λίγη ζεστούλα, λέει. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, που αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 2 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στην Αυστραλία έχει 2 βαθμούς και στην Ευρώπη καίγονται. Καύσωνας. Καύσωνας για ακόμη μια φορά. Έτσι, σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο. Οι θερμοκρασίες φτάνουν ακόμη και τους 40 βαθμούς. Στην Μπαρτσελώνα χθες είχε 41. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να πάμε για την αλλαγή της ώρας. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr. Είναι γλυκιά Παρασκευούλα με ανεβασμένη όπως πάντα διάθεση εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Θα ακούσουμε ωραία μουσική, θα πάρουμε αρκετές πληροφορίες και φυσικά θα ετοιμαστούμε για ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Γλυκιά Παρασκευούλα! Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στου 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου στον ήχο. Άρτη αφιχθής από μια ωραιότατη συναυλία που έτσι πέρασε μαγικά. Κομάντο ο Κύρκος. Μετά από τη συναυλία, πρωινή βάρδια. Θεός. Μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ έχεις τα νιάτα ακόμα. Στην ψυχή, στην καρδιά, στο μυαλό. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-88-80. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά. Και η Έρη Πανάγου εγώ δηλαδή στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Ελπίζω αυτή η καλημέρα μου να σας βρίσκει καλά. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην Αμελή από και στον Αλέξη. Η Αμελή είναι η κόρη του Αλέξη και της αρέσει να ακούει το όνομά της στο ραδιόφωνο. Γεια σου Αμελή. Να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Τεκνολόγια, καταλαβαίνεις. Ναι. Ούλα, ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα.
0: Να και Σταυρούλα. Έτσι είμαστε ούλα ούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Βλέπετε 6 και 6 πρώτα λεπτά είμαστε σε αυτή τη διάρκεια. Πού να μας δείτε δηλαδή στα καλά μας.

Την αγάπη μου στον Νικόλα που ετοιμάζεται να πάει και αυτό στη δουλειά. Έχω μπει ήδη στο αυτοκίνητο και πηγαίνω στη δουλειά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά σας, σε εσάς που γυρίζετε μετά από μια δύσκολη βάρδια, σε εσάς που μας ακούτε ιντερνετικά, σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα και από τα συμβατικά ραδιόφωνα. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, χαρούμενη, ευδιάθετη και να μην αφήνετε κανέναν να σας τη χαλάει. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Ελλειπής έλεγχη, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές, αναφέρει η εφημερίδα, σε μονάδες διαχείρισης υλικών έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες σκραπατζίδικα σε όλη την Ελλάδα, η άλλη πλευρά του νομίσματος σε μεγάλες επενδύσεις από τις σοβαρές επιχειρήσεις του κλάδου. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου, 12 κατηγορίες προϊόντων θα απολούνται φθηνότερα, τα όρατα κέρδη των σούπερ μάρκετ, τα δίχτυα και οι θυγατρικές της ακρίβειας. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Economist. Η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη δημοκρατία, νίκησε την τρομοκρατία, Μητσοτάκης και αντιπολίτευση στο αντίο της Βάγιας. Ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται, αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα από πολλά Κιδούρου και Παπά. Νέο πρόγραμμα δουλειά σε 8.000 ανέργους 55+ για επιπλέον ένσημα θα εργαστούν σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία προκειμένου να συμπληρώσουν συντάξιμα χρόνια. Εκατέρωθεν αντίπεινα, Αμερική, Ιράν παίζουν με τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή, μας παρακαλούν για συμφωνία, λέει τώρα ο Τραμπ, μετά τον μπαράζ επιθέσεων τις τελευταίες ώρες. Ο όμιλος Άκτορ μπαίνει με ποσοστό 50% στην Διόρη Γκαγκά της Motor Oil, deal εξάρχου Βαρδινογιάννη. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ, στην Καθημερινή. Μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία. Εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λόγω των κρουσμάτων βίας. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε πάλι δύο περιστατικά με βία εναντίον γιατρών και νοσηλευτών. Το ένα περιστατικό ήταν στο Θριάσιο και το άλλο ήταν στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα. Τα μη κρατικά ΑΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Η εμπειρία έσωσε τον πιλότο. Το F-16 Viper στο αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης στο σύστημα απέδυσης. Σώος εξήλθε ο πιλότος, ο οποίος προέβη σε χειρισμούς ενδεικτικούς του υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα στελέχη της πολεμικής μας αεροπορίας. Την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος, ευνηδιάζοντας ακόμη και κορυφαία στελέχη του κόμματος, με ζητούμενο ποιος θα είναι ο διάδοχός του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το κόμμα μπαίνει σε νέα περιδίνηση και το μέλλον του παραμένει άδειλο. Σεισμανόγλιο, σηκώθηκα, έβαλα τα παπούτσια μου, άναψα τσιγάρο, έβαλα φωτιά στο σεντόνι και έφυγα. Φέρεται να είπε στα στελέχη της πυροσβεστικής ο 76χρονος που κατηγορείται για τον χθεσινό εμπρισμό από πρόθεση στο Σεισμανόγλιο. Προλάβατε. Σε τέτοια ώρα συνέβη το περιστατικό, έτσι. Και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα από όλο αυτό και η φωτιά περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά φανταστείτε την αναστάτωση των ανθρώπων εκεί, των εργαζομένων, των ασθενών, των συγγενών. Γιατί ένας ανεγκέφαλος αποφάσισε να βάλει φωτιά σε ένα σεντόνι ενός κρεβατιού και να αποχωρήσει να πάει στο σπίτι του.

Εφημερίδα Τα Νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δύναται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Συντάξεις κυρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του Δημοσίου και του ΟΤΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση ακόμη και 50%. Ωστόσο δεν προβλέπεται καμία επιστροφή αναδρομικών. Περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν στον Μητσοτάκη. Από ένα όπλο σε κάθε ηγέτη χάρισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Τι δώρο είναι αυτό τώρα? Τι πραγματικά ισχύει με τα στρατηγία του ΝΑΤΟ? Φάμελος στο αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πολιτικό παρασκήνιο τον μπλόκο για τις υποκλοπές έφερε αντίδραση και στη Νέα Δημοκρατία. Συνεδρίαση με ένταση και φωνές στο Κοινοβούλιο. Στο Γουδί ένα μουσείο για την Επανάσταση του 21. Σε συνεργασία με τον Υπουργείο Πολιτισμού και Άμυνας θα εκτίθενται έργα της συλλογής Αντώνη Κομνηνού. Bonnie Tyler, έσβησε η βραχνή φωνή. Στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα εγκεφαλίτιδας από κουνούπια φέτος. Εφημερίδα των συντακτών. Ένα απαραίτηθεν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού οδηγεί η κίνηση Φάμελου? Ποιες άλλες παραιτήσεις αναμένονται? Ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκυριακού και γιατί? Αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Ρουτίνα επικαγές σε μονάδες ανακύκλωσης. Τι καταγγέλει το εργατικό κέντρο? Τοξικός καπνός και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Αλέξης Τσιπράς, ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι, υπέρ της Ελλάδας του Μόχθου και της αξιοπρέπειας, στάχθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Μουντιάλ, Μπαπέ στο στόχαστρο, ρατσιστικά παραλυρήματα στην Παραγουάη. Σήμερα το Ισπανία-Βέλγιο.

Ελεύθερος τύπος. Το νέο προσοντολόγιο του Δημοσίου. Αποκλειστικό. Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα? Ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων? Μπαίνει τέλος στο χάος 2.700 κλάδων και ειδικοτήτων με μείωση κατά 80%. Σε εφαρμογή από φέτος το Σεπτέμβριο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι φοιτητές για το μηχανογραφικό και τη διασύνδεση πτυχίων με θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα? Μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από τις 31 Αυγούστου. Όλη η συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σούπερ μάρκετ. Σε ποιους κλάδους αγαθών έρχεται αποκλιμάκωση τουλάχιστον 5% στις αξίες πώλησης? Μηνύματα Μητσοτάκη. Υπερβολική έκταση της συζήτησης για τα F-35. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 27. Ξύλωσαν το φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης Παπασδούρου παίρνουν τον έλεγχο. Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλοι. Ο συγκλονιστικός επικίδιος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα. Bonnie Tyler πέθανε ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart. Πίνακες για 154 περιοχές. Ο χάρτης τιμώνει για οικογενειακά σπίτια σε ολόκληρη τη χώρα. Εφημερίδα Δημοκρατία, φακέλωμα παντού. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτικής συνομιλίας. Έπεσε και το τελευταίο φιλοσικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Την καταψήφισε η Λατινοπούλου. Διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη. Πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο. Η Ελλάδα 2.0 Πρωθυπουργού Γεωργιάδη, Κάκη το Σισμανόγλιο, έδωσαν λάθος νεκρός στις Σέρες, πυρκαγιά απείλησε και το Παγνί. Παρέτηση Φάμελο, αυλαία στον ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Μπουρλό το χθες στον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Τρεις χαροπαλεύουν και διασωληνωμένοι, σύσκεψη συγκέντρωση αύριο Σάββατο από σωματεία της περιοχής. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, κραυγή αγωνίας από το ΕΚΑΒ για 50 νέα στενοφόρα στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τις πρόσφατες φωτιές, το καλοκαίρι φεύγουν δυνάμεις στη Χαλκιδική. Αν δεν αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, τότε θα υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι. Όχι από καλαμαριά σε μελέτη για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο, εξαφάνισαν το πιο ωραίο σημείο.

παιδιά, κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στις 9 η ώρα το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένες μελωδίες, όμορφα τραγούδια, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα. Είσοδος ελεύθερη σήμερα το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η Ευανθία Ρεμπούτσικα ζωντανά, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, ifmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Μέγκα και για περισσότερες πληροφορίες στο www.attikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά.

Να σας πω ότι αυτή την ώρα η κίνηση είναι σε πολύ καλά επίπεδα, δεν έχουμε προβλήματα. Λίγο αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειρά και καταλαβαίνετε. Αυτό είναι και απολύτως λογικό, διότι ξεκινούν οι άδειες, Παρασκευούλα σήμερα γλυκιά. Επομένως, οι περισσότεροι έτσι σιγά σιγά προγραμματίζουν τις άδειές τους και κάποιοι τυχεροί έτσι βρίσκονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειρά να πάνε τις διακοπές τους. Να είστε καλά όσοι ταξιδεύετε, να περάσετε όμορφες και ήρεμες διακοπές. Το έχουμε όλοι ανάγκη, η αλήθεια είναι, διότι ο χειμώνας ήταν λίγο δύσκολος και βαρύς, με τα γνωστά προβλήματα της καθημερινότητας και άλλα που προστέθηκαν στην πορεία. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα. Είναι πρόεδρος των Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης

0: Και αφού τον καλημερίσω, γεια σας κύριε Κάντα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα από την πανέμορφη Λευκήνη Κέρκυρας. Όπως προείπες κυρία Πανάγου, είμαι και εγώ ένας από τους τυχερούς.
0: Ναι.
1: Από τους ελάχιστους τυχερούς που μπόρεσα και ήρθα να κάνω καλοκαιρινές διακοπές στο πατρικό μου σπίτι στη Λευκήνη της Κέρκυρας.
0: Από ένα υπέροχο νησί είστε κυρία Κάντα. Είναι τρομερό νησί η Κέρκυρα, τρομερό. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν χθες, έγινε μια σύσκεψη από το Υπουργείο Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για κάποιες μειώσεις τιμών οι οποίες θα επέρθουν μετά το τέλος του Αυγούστου. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνομίλησε με συνταξιούχους, έκανε μια ομιλία απευθυνόμενος στους συνταξιούχους για να ακούσει τα προβλήματά τους. Πώς θα σχολιάζετε τώρα όλα αυτά, το θέμα της ακρίβειας που συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα και βεβαίως όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για αποκλιμάκωση?
1: Κυρία Πανάγου, είναι τώρα το τέταρτο ή πέμπτο πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινώσει τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση για να μπορέσει να πατάξει αυτή τη μεγάλη ακρίβεια και την νοσοκέρδεια που έχουμε στα βασικά είδη διατροφής, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Και δυστυχώς, από το πόσο κάνει, δεν βλέπουμε στο πόσο θα πέσει. Και πραγματικά, ξεκινώντας κάνοντας 500 χιλιόμετρα από τον Πειραιά όπου ζω μέχρι την Κερκυρά και το λιμάνι της Ουγουμενίτσας, η βενζίνη, παρά τον διεθνές χαμηλό, έχει πέσει κοντά στα 72-73, τώρα θα ανέβει βέβαια,
0: ναι,
1: λόγω ξανά του πολέμου. Η τιμή της βενζίνης ήταν 1,980 και στην Κέρκυρα έχει φτάσει και θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Δεν βλέπουμε όμως και τα βασικά ίδια τροφής να έχουν πέσει καθόλου. Όλοι που ακούμε συνέχεια, έτσι, θα συμφωνήσουν με τα σούπερ μάρκετ, θα συμφωνήσουν με τους παραγωγούς, να ρίξουν τις τιμές και δυστυχώς οι τιμές βασιλεύουν. Εδώ να σας πω τα φασόλια, να σας πω τα ψάρια, το γάβρο, να σας πω το κρέας, να σας πω το τυρί. Έτσι και βλέπετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Και δυστυχώς κανένα τα βασικά αιτήματα των εκατομμύριων συνταξιούχων, 2,5 εκατομμύρια μας συνταξιούχοι, δεν κάνει αποδεκτό η κυβέρνηση. Είδαμε πριν 5-6 μέρες η κυρία Κεραμέως, ένα από τα βασικά αιτήματα που λέγαμε για τη συντάξη κυρίας, το έκανε αποδεκτό. Ευελπιστούμε να το δούμε και νομοθετικά αυτό, διότι πολλά λέγαμε και πολλά θα δούμε. Θα περιμένουμε λοιπόν, κυρία Πανάγου, να δούμε το νομοθετικό, να δούμε το διάταγμα, να δούμε την νομοθεσία, να δούμε το νόμο που θα το φέρει το Σεπτέμβριο πριν τη Διεθνή Έφεση Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση στη Βουλή για ψήφισμα όσον αφορά τη συντάξη κυρίας. Αλλά για τις αυξήσεις στους συνταξιούχους, το μισό κουδούρι την ημέρα, το ότι θα μας δώσει 300 ευρώ τον Νοέμβριο και όχι σε όλους, θα το δούμε στην πορεία. Εκείνο που άκουσα με πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: και επειδή είναι και ένας αξιόλογος ο βουλευτής, ο Παύλος ο Χριστίδης του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του εργατικού εκεί στο ΠΑΣΟΚ, είδα πραγματικά 10-13 σημεία, εκ των οποίων είναι όλο, τι να σας πω, το βασικό πρόγραμμα το οποίο ζητάνε τα κλαδικά συνταξικά σωματεία από όλα τα κόμματα όταν θα είναι στην κυβέρνηση να εφαρμόσουν. Επελπιστώ ότι να το κάνουν και τα άλλα πολιτικά κόμματα σε λίγο καιρό που θα έχουμε εκλογές, να το βάλουν και αυτοί στο πρόγραμμά τους, διότι μέχρι τώρα το μόνο που είδαμε στο πρόγραμμα ήταν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟ. Ήταν πολύ θετικό να το βάλουν και τα άλλα κόμματα. Να βάλουν τα άλλα κόμματα τη 13η και τη 14η σύνταξη. Να βάλουν πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, κυρία Πανάγου.
0: Κύριε Κάντα, να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς μου είπατε ότι βρίσκεστε στο πατρικό σας εκεί στην όμορφη Κέρκυρα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για κάποιον συνταξιούχο που δεν έχει ένα πατρικό έτσι κάπου εκτός Αθηνών να κάνει διακοπές? Δηλαδή, το όνειρο ενός εργαζόμενου είναι παραδοσιακά να πάρω τη σύνταξή μου, να μπορέσω να κάνω 5 ταξίδια ζωής, να βρεθώ με την οικογένειά μου, να έχω χρόνο με τους δικούς μου, με παιδιά, εγγόνια κτλ. Πόσο εύκολο αυτό είναι, αυτό το κανονικό όνειρο που έχει ο κάθε πολίτης?
1: Κυρία Πανάγου, οι θερινές διακοπές μαζί με τις διακοπές των εργαζομένων έγινε ένα όνειρο θερινής νυχτός διότι η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων των μνημονιακών έφερε τις περικοπές των συντάξεων κατά το 50%. Δεν μπορεί κάποιος συνταξιούχος να πληρώσει 50 ευρώ διόδια εάν δεν είναι, εγώ θεωρούμε, υψηλοσυνταξιούχος μετά από 40 χρόνια δουλειάς.
0: Ναι.
1: Και πάνω από ένα χιλιάρικο που παίρνω σύνταξη μπόρεσα να πληρώσω 50 ευρώ διόδια μέχρι την Ιγουμενίτσα, να πληρώσω 50 ευρώ το φεριμπότ, να πληρώσω 80 ευρώ βενζίνη. Δηλαδή κοντά στα 200 ευρώ περίπου να έρθω στην Κέρκυρα και να μπορέσω να καθίσω στο σπίτι το παντρικό να μην πληρώσω το κατάλημα που έχει πάει στα ύψη.
0: Σωστά.
1: Αλλά καταρχήν να πω ότι ο τουρισμός εδώ στην Νότια Κέρκυρα που είμαι εγώ έχουν ρημώσει τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά, δηλαδή ο κόσμος αν έχει έρθει στα πατρικά του, κάθεται στο σπίτι, κυρία Πανάγου. Περάσαν οι εποχές που έπαιρνε στη σύζυγο και έλεγε: θα πάμε στο ταβερνάκι να πιούμε ένα ποτήρι ρετσίνα, ένα ποτήρι κρασί.
0: Επίσης, εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, κύριε Κάντα, είναι ότι δεν βλέπω ανθρώπους ηλικιωμένους, δεν βλέπω στα καφενεία. Stigma Radio. Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση. Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Stigma Radio. Τι 2 χρόνια, αν θυμίσαι, είχε ξεπεράσει τα 120 ευρώ το βαρέλι,
0: ναι,
1: και η βενζίνη είχε ένα 1,6, 1,7. Και τώρα με 72 ευρώ να έχει, με 72 ευρώ να είναι 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και να μην μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έναν έλεγχο στα γεννηστήρια, στις εισαγωγές πετρελαίου, τίποτα. Δηλαδή αυτό με έχει φέρει εκτός αυτού. Άντε να πληρώσει να τα βγάλει ο συνταξιούχος πέρα, και όχι μόνο ο συνταξιούχος.
0: Οποιοσδήποτε, ο γενιάρχης.
1: Και ένα ζευγάρι, και ένα ζευγάρι που παίρνει το μισό σύνομιζα από τον Τίνο, ένα χιλιάρικο, 700, 800, άντε 1600, και να πληρώσει νίκη, τα νίκη έχουν πάει στο Θεό. Βλέπετε 40 τετραγωνικά σπίτι και έχει 400 με 500 ευρώ. Δηλαδή ο ένας μισός από ένα ζευγάρι που δουλεύει το πάει στον νίκη. Γι' αυτό υπάρχει και υπογεννητικότητα.
0: Σωστά.
1: Θα εξαφανιστούμε σε λιγάκι Έλληνες. Δεν ξέρω. Κάτι θα πρέπει να κάνουν όλα τα κόμματα. Και η κυβέρνηση εδώ που κυβερνάει 6 χρόνια, 7 χρόνια. Δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάντα. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
1: Εμείς εκείνο που θέλω να πω, κυρία Πανάδου, ναι, συνταξιούχοι και τα κρατικά συνταξιούχα σωματεία, Έχουμε κλείσει ραντεβού για τις 4 του Σεπτέμβρη στο Βελίδιο, στη Θεσσαλονίκη, με Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, για να θέσουμε τα αιτήματά μας πριν την εξαγγελία στον κύριο Μητσοτάκη που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον θα δούμε και κάνα μέτρο, να δούμε τη 13η σύνταξη, να δούμε πραγματικές αυξήσεις στις κυρίες και στις επικουρικές συντάξεις. Είπατε για τα νοσοκομεία. Έχουν φρακάρει τα νοσοκομεία, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτά τα βία περιστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτυχε να πάσω νοσοκομείο μέσα, κυρία Πανάγου. Και τι να σου κάνουν οι γιατροί? Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Θα πρέπει να προσλάβουν προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό. Κάνουν αγώνα οι άνθρωποι αυτοί.
0: Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να τα ξαναπούμε.
1: Με υγεία σε όλες και όλους εκεί στα παραπολιτικά. Να είστε καλά.
0: Και σε εσάς, ό,τι καλύτερο. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο του Θανάση που στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα.

0: Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Και καθώς μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες σιγά σιγά να αναβαίνουν και τα θέματα λειψιδρίας να είναι όλο και πιο έντονα, ειδικά σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και στις περιοχές όπου καλλιεργούνται προϊόντα, αγροτικά προϊόντα. Γι' αυτό πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Χρήστο Παπαδάκη. Είναι ο ίδιος αγρότης, είναι πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Βασιλείου Νέας Άρβης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πανάγου και χαιρετώ και το πάνω σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Παπαδάκη, αντιμετωπίζετε θέμα με τη λειψιδρία.
1: Κύριε Πανάγου, όπως ξέρετε, τώρα και 2-3 χρόνια υπάρχει αυτό το πρόβλημα της λειψιδρίας. Φέτος με τη δύναμη του Θεού είχαμε λίγο πιο καλή χρονιά σε θέμα με τα νερά. Πάλι υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι τόσο έντονο όσο ήταν τα 2-3 προηγούμενα χρόνια.
0: Εσείς κύριε Παπαδάκη τι καλλιεργείτε?
1: Εμείς εδώ ασχολούμαστε μόνο με την παραγωγή αγκουριού, το οποίο εξάγεται, είναι εξαγωγικό προϊόν. Ασχολούμαστε δηλαδή εδώ η περιοχή κατά 95% με την παραγωγή αγκουριού.
0: Και ντομάτα, έχετε και ντομάτα, την περίφημη ντομάτα της Κρήτης.
1: Είναι στην Ιεράπετρα, αλλά εντάξει, καλλιεργούμε και εδώ ντομάτες.
0: Ναι.
1: Παλιά καλλιεργούσαμε υπαίθριες ντομάτες που τις φυτεύαμε γύρω στον Αύγουστο και κόβαμε και όλο το χειμώνα. Αλλά τώρα επειδή λόγω με τους καιρούς τέχεια έχουμε ασχοληθεί όλοι με την καλλιέργεια, θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Έχει εξελιχθεί λίγο το πρόβλημα, να το πούμε έτσι.
0: Τι σας λένε τώρα οι συναδελφοί σας αγρότες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν έτσι θέματα που έχουν μεγάλες εκτάσεις, τι σας λένε για τα νερά?
1: Κατά σύνολο, κυρία Πανάγου, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει μεγάλος κλήρος εδώ, δηλαδή στην περιοχή μας και γενικά στη Κρήτη. Δεν υπάρχει μεγάλος κλήρος. Ο καθένας μας έχει θερμοκήπια της τάξης από 10 μέχρι 15 στρέμματα. Δεν υπάρχει μονάδα 50-100 στρεμμάτων. Εδώ είμαστε. Συγγνώμη να λεπτό. Έχουμε μικρές μονάδες.
0: Ναι.
1: Απλώς τώρα, εδώ στο, μπορώ να σας πω τώρα εδώ στο χωριό μας στην Άρβη, εμείς έχουμε 2-4 γεωτρήσεις οι οποίες ανήκουν στο Δήμο Βιάννου και με αυτές πορευόμαστε.
0: Πόσο καιρό έχει να βρέξει κύριε Παπαδάκη?
1: Φέτος, σας λέω, ήταν υπέροχη χρονιά. Φέτος τα τελευταία νερά που δεν είχαμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια ήταν 15-20 του Μάη. Τώρα μιλάμε για πολύ νερό,
0: ναι,
1: που δεν είχαμε ξαναδεί εμείς άλλες εποχές τέτοιο νερό. Ό,τι υπάρχει πρόβλημα με το νερό υπάρχει, γιατί μην σκεφτείτε ότι τώρα 2-3 χρόνια αντλούσαμε από γεωτρήσεις οι οποίες όσο και να είναι έχουν πάθει κάποια ζημιά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Περιμένουμε εδώ ένα φράγμα που είχε μπει σε μελέτες, περιμένει χρηματοδοτήσεις, αλλά τώρα τα ακούμε και 30-40 χρόνια, φράγμα δεν βλέπουμε.
0: Τώρα κύριε Παπαδάκη πάμε λίγο και στο κομμάτι των τιμών. Σε διάφορες περιοχές της χώρας, πάρα πολλοί αγρότες, αυτό που ακούμε συχνά και βλέπουμε είναι ότι οι τιμές των προϊόντων φεύγουν με άλλη τιμή από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι έτσι σε αρκετά υψηλότερες τιμές.
1: Αυτό κύριε Πανάγου είναι η μάστιγα. Εδώ να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα. Πριν 10 μέρες εμείς πουλούσαμε αγγούρι, δηλαδή τα σεφ του από τις 25 του Ιούνιου μέχρι και προχθές, εμείς πουλούσαμε από 25 μέχρι 35 λεφτά το κιλό τα αγγούρια. Τα σούπερ μάρκετ είχαν το κιλό πουλούμε εμείς. Από ό,τι βλέπαμε στα σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 70 με 80 λεφτά το κομμάτι.
0: Το τεμάχιο.
1: Ναι, το τεμάχιο. Εμείς πουλούμε κιλό. Τα σούπερ μάρκετ πουλούνε τεμάχιο. Βλέπετε τώρα τη μία διαφορά. Να πουλάς 25 με 30 λεπτά το κιλό και να πηγαίνεις εδώ στο σούπερ μάρκετ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και να βλέπεις 80 λεπτά το κομμάτι.
0: τι πρέπει να γίνει, κύριε Παπαδάκη, τώρα με αυτό το, με αυτό το θέμα με τους μεσάζοντες? Πότε θα σταματήσει αυτή η ιστορία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω τώρα κάτι. Με τα σούπερ μάρκετ, κυρία Πανάγου, ποτέ δεν βρίσκει κάτι. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς φέτος, εμείς έχουμε εδώ στο... Έχουμε ένα συνεταιρισμό, ο οποίος ασχολείται τώρα και 12 χρόνια. Ασχολείται αποκλειστικά μόνο με την εμπορία του αγκουριού και κάνουμε και μοναχή μας εξαγωγή. Δηλαδή, έχουμε βγάλει ένα κομμάτι, το κάνουμε μοναχή μας, πρέπει να το πω. Δηλαδή, ναι. Έχουμε αποφύγει. Αν δείτε τώρα τη διαφορά, να πουλάμε εδώ το χειμώνα εμείς, φέτος ήταν μια, είχε καλές τιμές, να πουλάς εδώ στη, από εδώ 1,80-1,92 ευρώ τα γκούρι, και είχαμε πάει σε σούπερ μάρκετ του εξωτερικού Γερμανίας, δηλαδή δεν είναι μόνο εδώ, 8, 7, 6 ευρώ το κομμάτι. Αυτή η διαφορά τώρα, ούτε και εμείς οι ίδιοι έχουμε καταλάβει πώς γίνεται να πουλείς 2,5 ευρώ το κιλό, 2 ευρώ το κιλό και να πουλείς το σούπερ μάρκετ 8 ευρώ το κομμάτι και εσύ να αρχίσεις να σηκώνεις και ψαλίδια. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό ρωτώ, πώς μπορεί αυτό να αλλάξει?
1: Μόνο με πολιτική βούληση και με δελτία τιμών. Εμείς η παραγωγή, ο παραγωγός πώς να το κάνει, κυρία Πανάγου? Να μην το δίνεις, άμα δεν τους δώσεις θα καταστραφείς. Εδώ πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από το κράτος και να βάλουν μία τιμή πλαφών, αγοράζεις 1 ευρώ, το δικαίωμα να πουλήσεις ένα 31-40. Όχι να πουλήσεις 4 ευρώ παραπάνω καπέλο.
0: Εσάς τώρα οι μεσάζοντες που έρχονται να πάρουν τα προϊόντα σας από το χωράφι σας, πού τα διοχετεύουν, εδώ στην ελληνική αγορά, στην Αθήνα?
1: Κύριε Πανάγο, εμάς εδώ το 95% της παραγωγής φεύγει έξω. Δηλαδή, εμείς εδώ το χωριό δεν ασχολείται με προϊόντα τα οποία...
0: Άρα υποθέτω, είναι εξαγώγημο το προϊόν, άρα υποθέτω ότι είναι και άριστης ποιότητας, για να μου λέτε και αυτές τις τιμές.
1: Ναι, εμείς κυρία Πανάγου είμαστε πιστοποιημένοι. Εμένα το κωδικό μου συνοδεύει το κάθε τεμάχιο του αγκουριού όπου και αν πάει. Δηλαδή όπου και να πάει εμένα, ο κωδικό μου είναι πάνω στο προϊόν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε παρατυπίες όταν δουλεύεις με τα λίτρα, όταν δουλεύεις με φίρμες του εξωτερικού στην Πολωνία, Ελβετία.
0: Αυτές τις συμβάσεις τις υπογράφετε εσείς απευθείας ή εσείς τα δίνετε στους μεσάζοντες?
1: Όχι, εμείς ο συνεταιρισμός το 50-60% της παραγωγής το στέλνει μοναχώς του και ένα 40%, ένα 30-40% το οποίο καμιά φορά δεν υπάρχει η διάθεση, το δίδομαι σε ντόπιους εξαγωγή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Εσείς έχει κόσμο εκεί τώρα η περιοχή σας? Έχει
1: εμάς, ξεκινήσει. Κύριε Παπαδάκη, όπως σας είπα, εμάς είμαστε εδώ αγροτική περιοχή. Δεν έχουμε τουρισμό.
0: Ναι.
1: Λίγα άτομα που έχει πάρα πολύ ησυχία, είναι ήσυχος ο τόπος εδώ και έρχονται για να ξεκουραστούν και να μην έχουν πολύ βαβούρα που λέμε.
0: Έτσι. Και περιμένετε τους ντόπιους, έτσι, τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα να έρθουν στα πατρικά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι σήμερα το βράδυ έρχεται μια μαγική βραδιά με την Ευανθία Ρεμπούτσικα ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στις 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη παρακαλώ, στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένα τραγούδια, αγαπημένες μελωδίες. Πηγαίνετε σήμερα το βράδυ, θα περάσετε καταπληκτικά κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, αεφημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Μέγκα. Για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του και λέει: κυρία Πανάγου, υπάρχει, λέει, τρόπος να πολεμήσουμε τους μεσάζοντες. Υπάρχει. Αν φτιαχτεί μια πανελλήνια ομάδα καταναλωτών σε μεγάλο αριθμό από τίμιους Έλληνες και κατευθύνει τους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες. Εκεί να δείτε, λέει, πότε παίρνουν φαλιμέντο. Σωστός. Αλλά θέλει οργάνωση, όπως καταλαβαίνεις, φίλε μου Νικόλα, την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι θερμοκρασία έχουμε αυτή την ώρα. Από το τραγούδι όλη νύχτα. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αθήνα έχει 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. 22 βαθμοί Κελσίου στην Θεσσαλονίκη την όμορφη. Εκεί στα καταπράσινα νερά του Ιωνίου από 21 ως 24 βαθμούς. Χαμηλά όμως βλέπω τη Ζάκυνθο. Ενώ απέναντί της η Κεφαλονιά έχει 23. Από 17 ως 22 βαθμούς στην Λακωνία βλέπω, Μεσσηνία, Αργολίδα. Και στις Κυκλάδες 23-24 βαθμούς. Και φυσικά στην Κρήτη που συνδεθήκαμε τώρα πριν από λίγο, το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Κύρκο και τον Ηλία Σελιμά που ήταν απέναντι μου στον ήχο για αυτές τις 2 ώρες της πρωινής αφετηρίας. Την κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλεφωνάκι και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-880. Το Θανάση Βούτσινο που έβαλε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια και μας ανέβασε έτσι γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο, τους φύλακες αγγέλους αυτής εδώ της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση από την Έρη Πανάγου και όλο το Dream Team εδώ. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είτε φύγετε, είτε πάτε για μπάνιο, είτε καθίστε στο σπίτι σας. Να έχετε πάντα έτσι ανεβασμένη και καλή διάθεση. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 φυσικά για το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Και τα λέμε τη γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα της ερχόμενης εβδομάδας και πάλι μαζί.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης, 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη SkyMap.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio. Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Ζου.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. It's a heartache. Για όλους με ένα πόνο έτσι, άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο στην καρδιά. Μάθαμε το δυσάρεστο της απώλειας της Bonnie Tyler, η οποία βασανιζόταν τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι, από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η Ουαλή τραγουδίστρια, γνωστή για την χαρακτηριστικά δυνατή και βραχνή φωνή της, η Bonnie Tyler, η οποία έγινε βέβαια ευρύτατα γνωστή από αυτή τη φοβερή μπαλάντα, το Total Eclipse of the Heart. Πόσοι της γενιάς μου έχετε χορέψει το συγκεκριμένο τραγούδι, καψούριδες, καψούρες, σφιχταγκαλιασμένοι σε πάρτι. Σε ηλικία 75 ετών λοιπόν μας άφησε η Bonnie Tyler.

0: Καλημέρα σας.
1: Ας το διάολο, πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
2: Καφεδάκι από το φουρνάρικο 45670. Πέρατε τηλέφωνο. Αν δεν έχετε παραγγείλει ήδη καφέ, παραγγέλλετε τώρα. Μέχρι να γυρίσω από την πρώτη βόλτα στην αγορά, ο καφές σας θα είναι εκεί που είστε, μαζί με ό,τι τραβάει ο ρεξί σας έτσι για το πρωί, για λίγη παραπάνω ενέργεια, για λίγες θερμίδουλες να κάψετε αργότερα. Από τον υπέροχο, πλουσιότατο, πολυπίκυλο μπουφέ του, με τις φωλιάτες, με τις πίτες ταψιού, με τα αρτοποιήματα, τα διάφορα εκεί σαντουιτσοειδή, βουτήματα, και όλη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βέβαια τα παγωτά του, τα γλυκά του και το ψωμί της ημέρας. Ακόμα και μόνο το ψωμί της ημέρας μπορείτε να τηλεφωνήσετε 45670, να σας το φέρουν την ώρα που θέλετε εκεί που είστε. Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές για κάθε χώρο, έτοιμο παράδοτες, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με ευκολίες πληρωμής. 4 άτοκες δόσεις σε όλο το δίκτυο Welcome Store στην Ελλάδα με πιστωτική κάρτα. Αλλά εδώ στη Ζάκυνθο, το Welcome Store Ζάκυνθου προσφέρει ευέλικτους διακανονισμούς πληρωμής με περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα. Γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας τώρα. Και η εξυπηρέτηση είναι πιο φιλική και πιο ευέλικτη. Για τις μεγάλες ορέξεις, λαδολέμονο, μεσημέρι βράδυ, το μεσημέρι και με μαγειρευτά, 33-409 εκτός Κυριακής. Παρασκευάρα λοιπόν, 10 Ιουλίου. Πάμε με την Bonnie, την πρώτη βόλτα στην αγορά. Εδώ σε διασκευή στο Have You Ever Seen the Rain, με το δικό της τρόπο, με το δικό της μοναδικό τρόπο.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
7: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
6: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
7: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
6: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
7: Εισιτήρια, Deja Brew.
6: Ticketservices.gr.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
9: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
13: 26950 25798.
14: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θραύσματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
15: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
16: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
17: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
18: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
17: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
18: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
19: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
20: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
21: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
20: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
21: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
22: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
23: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
24: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
25: Για άλλη μια φορά, ξεκινώ από το βασικό, εγώ έτσι πως το βλέπω, ο Άδωνης Γεωργιάδης παίρνει πάνω του την κυβέρνηση.
26: Δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή.
25: Για άλλη μια φορά.
27: Είναι φίλος μου, τον αγαπώ, έχει πάρα πολλά ταλέντα.
25: Ο Άδωνης Γεωργιάδης παίρνει πάνω του την κυβέρνηση. Flashback. Υπάρχει λοιπόν μια εμβληματική περίπτωση για μένα μέσα στην κυβέρνηση. Ναι. Ονομάζεται Άδωνης Γεωργιάδης.
28: Δεν πάω πουθενά, όπως λέτε, έχω στον Άρη Πρωτοσάλτε.
25: Πιθανώς να μην αρέσει. Okay, το στυλ, το ύφος, η επιθετικότητα.
28: Ναι. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι.
25: Αλλά εδώ και μέρες η κυβέρνηση... Μέρες. Καιρό.
29: Ναι, θεωρώ ότι η κυβέρνηση διαλύεται.
25: Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός βάλεται με έναν χαρακτηρισμό, ο οποίος είναι βαρύτατος.
30: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
25: Ο οποίος λειτουργεί στο όχι απλώς στο θυμικό του πολιτή, αλλά και στην εγκεφαλική του λειτουργία. Ότι εδώ έχουμε έναν διεφθαρμένο, ναι, αρχηγό μιας εγκληματικής οργάνωσης. Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είναι ένας διεφθαρμένος τύπος, μέσα στη διαφθορά έχουν μοιράσει το πακέτο όπως θέλανε το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υπολόγισαν τον μικρομεσαίο επιχειρηματία.
28: Αυτό σου λέω λοιπόν!
25: Δεν έκανε εκείνο, τα δώσαν μόνο στους μεγάλους, τα φάγανε μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν ένα φιδάκι. Αυτό
0: σέρνεται,
25: απλώνεται. Λοιπόν,
1: στενοχωρήθηκες.
25: Αυτό κάποιος πρέπει να το απαντήσει.
0: Και το απάντησε έτσι.
25: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό έχει να κάνει με το θα τον φωνάξετε εδώ και θα του πείτε το στυλ σου δεν μας αρέσει.
1: Γεννήσετε πορτοσαλάτια. Πορτοσαλάκια. Μικρά. Ναι.
25: Όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης, εγώ βλέπω πολιτικά το πράγμα.
0: Είναι θέμα στυλιούς.
25: Μισό λεπτό θα το τεκμηριώσω. Είναι η τρίτη φορά που παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
28: Άσε μάδρε μαλάκα.
25: Μιλάω για την τελευταίο 1,5 έτος. Ναι. Δεν λέω για τα προηγούμενα. Και ξεκινώ.
0: Βάζει και Τέμπη μέσα και τέτοιο. Ναι.
25: Στα Τέμπη λοιπόν, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι η κυρία πρόεδρος προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργός είναι η πολιτική μας αντίπαλος γιατί παίρνει και εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών και την κάνει πολιτική. Νομίζω επιβεβαιώθηκε ο Άδωνης μετά την πανοκρουσιών.
28: Ποιος το λέει αυτό, εσύ?
25: Μάλιστα. Ορχήστρες παίζουν ως προς την επιβεβαίωση.
1: Τον παίζουνε.
25: Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Όπου κάνω λάθος θα λέτε ως προς το γεγονός.
0: Αυτές οι καταγγελίες πήγαν στον κουβά.
25: Ως προς το γεγονός. Ναι, αλλά τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης έφαγε κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου.
28: Όπως η ζημιά που σου κάναμε.
25: Του είπαν στο Μαξίμου, οπ, πρόσεχε εδώ, πας κόντρα στην κοινωνία, η οποία κοινωνία 8 στους 10, 8 στους 10 αποδέχθηκαν 8 στους 10 συμπολίτες μας, γιατί είχε χαρακτηριστικά η τραγωδία των Τεμπών και η πολιτική εκμετάλλευση, το δέχομαι. Είχε χαρακτηριστικά που ακουμπούσαν την καρδιά, δηλαδή, σωστά, και το συνέστημα. Είπαν 8 στους 10 είμαστε έτοιμοι να χειραγωγηθούμε.
0: Βρε χαϊβάνια, ειλικρινά.
25: 8 στους 10, επαναλαμβάνω, Έλληνες συμπολίτες δέχτηκαν να χειραγωγηθούν από το παραμύθι του Ξυλολίου.
1: Εντάξει, πλέον δεν υπάρχουν όρια για να συνοηθείς.
25: Ένα το κρατούμενο, βάλτο στην άκρη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εντόπισε από την πρώτη στιγμή το πολιτικό θέμα. Πάω στο δεύτερο. Πολιτική κάνουμε τώρα.
0: Ωραία.
25: Το πώς την κάνουμε είναι άλλη κουβέντα. Μπορώ να το κουβεντιάσω και αυτό αν μου αρέσει ή όχι το στυλ του Αδώνιδος, αλλά εγώ μιλάω για την πολιτική. Δεύτερο. Όταν ήρθε εδώ, όταν προέκυψε η ιστορία ο ΠΚΠ και πόσοι εμπλεκόμενοι βουλευτές και υπουργοί, αυτός που σήκωσε πολιτικά το θέμα ως προς την Ευρωπαία Εισαγγελία, κυρία Κοβέση, νομίζω ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πολιτικά είπε ότι εδώ έχουμε εμπλοκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην πολιτική μας ζωή.
28: Κρίνεται ανανέωση όχι της θητείας και θέλει να εκβιάσει ανανέωση θητείας. Γι' αυτό το έκανε.
25: Ποιο? Ναι ή όχι.
0: Ναι.
25: Ως γεγονός.
0: Το είπε.
25: Το είπε. Ως γεγονός συνέβη. Πού είναι τώρα ο ΠΚΠ?
0: Ναι.
25: Θα βάλω και ένα τελικό σίγμα. Ο ΠΚΠ πού είναι τώρα?
0: Ναι.
25: Χάθηκε. Ήταν στη νεαρινή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης.
28: Δεν ντρέπεται το αρχιδάκι.
0: Έλεγα να μιλήσει και ο
25: Δημήτρης Γεωργιάδης, λοιπόν, απαντά στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
25: Στο ότι έχουμε μια κυβέρνηση αρχιδιεφθαρμένων που φάγανε τα λεφτά.
0: Είπε ο Τσίπρας αυτό.
25: Αυτό όχι, δεν λέει για τη διαφθορά. Τι
0: όχι,
25: λέει,
0: με
25: λέει αυτό.
0: Με
25: τι, λέει κάτι άλλο.
0: Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ είμαι έντιμος, οι υπόλοιποι θα λογοδοτήσουν για όλες τις υποθέσεις οι οποίες και είναι δημόσιες και κλείνονται.
1: Δεν έχει δίκιο κανένας από τους δύο πολιτικούς, έτσι μεταξύ μας δηλαδή.
25: Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ότι δεν είσαι έντιμος γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
0: Πώς το ξέρει?
28: Το λέει, κατά πόσο
0: έτσι το λέει.
25: Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο δικαιοσύνη. Ο Γεωργιάδης δεν είναι δικαστής, ούτε Άριος
0: Πάγος.
25: Ο Γεωργιάδης είναι πολιτικός.
28: Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιο είναι η πλειοψηφία τη? Η Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει.
28: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν καταλήγει.
2: Τελείωσε.
28: Τελεία. Άρα δεν έχουμε παραμύθι.
2: Τα είπατε όλα.
1: Μπράβο, παιδί μου.
28: Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθεί. Ξυπνήστε!
3: Σήμερα άρεσε ότι θα έχει το γάλα.

Τον βλέπω και δουλεύει νυχθημερών. Γιατί δεν πας να βοηθήσεις λίγο? Ό,τι δεν προλαβαίνει ο δήμαρχος το κάνει ο πρόεδρος. Βλέπω. Ό,τι δεν προλαβαίνει η δημοτική αρχή με τους μηχανισμούς της το κάνει ο πρόεδρος. Ο Χρήστος. Καλημέρα Χρήστο. Και το συμβούλιο γενικότερα. Καλημέρα σε όλο το τοπικό συμβούλιο.

Ναι, εντάξει, είσαι πρόεδρος των έργων, όχι των σκουπιδιών, λέει. Είμαι πρόεδρος των έργων, όχι των σκουπιδιών. Ποδηλατόδρομος, πεζόδρομος, πεζοδρόμια, κόμβος, εκκλησία και άλλα. Ποιο τοπικό συμβούλιο, λέει, δεν υπάρχει, έχει διατάχει, το έχει διαλύσει, δύο έμειναν. Ποιος το έχει διαλύσει, ο Στασινόπουλος ή ο πρόεδρος, ο Χρήστος? Δύο έμειναν, δύο είναι οι... Δεν είναι, νομίζω ότι έμειναν δύο.

0: Βρείτε τα ρε παιδιά, βρείτε τα. Για το καλό του χωριού, βρείτε τα. Δεν είναι ωραίο. Μην τσακώνεστε. Μην τσακώνεστε. Βρείτε τα λίγο, έτσι, λίγη αγάπη, λίγο, λίγη υποστήριξη. Καλώς την είναι, καλημέρα, καλημέρα. Βρείτε τα.
1: Βαστά την τουρκητά λόγα. Θα σκοτωθούμε, εσύ ζητάς.
0: Μαλώνουνε εκεί στο κοινοτικό συμβούλιο του Καλαμακίου. Πρέπει μη μαλώνετε βρε. Πρέπει μη μαλώνετε. Για το καλό του τόπου. Λοιπόν, είχαμε αυτό το φοβερό περιστατικό με το μαχητικό της πολεμικής μας αεροπορίας, την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Τζακίνθου χθες, το οποίο παρουσίασε βλάβη και ο πιλότος αντί να το πετάξει στη θάλασσα και να χρησιμοποιήσει το εκτινασόμενο κάθισμα, θεώρησε πιο καλό να το προσγειώσει στο αεροδρόμιο το δικό μας, με κίνδυνο, με μεγάλο ρίσκο βέβαια, τη ζωή του, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές, οι τριβές. Ήξερε ότι θα πάρει φωτιά δηλαδή το αεροσκάφος. Παρ' όλα αυτά επέλεξε να το προσγειώσει αντί να το ρίξει στη θάλασσα. Και εκεί βέβαια για μία ακόμη φορά διαπιστώσαμε πόσο μάγκες είναι οι πιλότοι μας. Διαβάζω λοιπόν τα ρεπορτάζ εδώ, τα όλα τα άθρα, τα social, στον τοπικό τύπο. Πουθενά δεν βλέπω το όνομα αυτού του ανθρώπου ρε παιδιά. Πουθενά κανένας δεν ρώτησε πώς λέγεται αυτό το παλικάρι. Πουθενά ρε παιδί μου, εντάξει, ο πιλότος λέει. Εγώ ξέρω ότι τα ονόματα μένουν κρυφά όταν πρόκειται για κάποιο κατηγορούμενο, ξέρω εγώ, κάποιον έτσι που συλλαμβάνεται και είναι φερόμενος δράστης κάποιου εγκλήματος. Οκ. Okay. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για ένα παλικάρι, ένα λεβέντι της πολεμικής μας αεροπορίας, έναν υπτάμενο, ο οποίος έκανε το καλύτερο με το μεγαλύτερο ρίσκο, πήρε το μεγαλύτερο ρίσκο για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Η αναγκαστική προσγείωση του F-16, το οποίο σηκώθηκε από τον Άραξο. Τα ρεπορτάζ λένε για εκπαιδευτική πτήση. Έπεσε λέει από το F-16 ο Τάσος και πήγε σπίτι του.

Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να γνωρίζουμε είναι το ονοματεπώνυμο του αξιωματικού υπτάμενου της πολεμικής μας αεροπορίας, της 116 πτέρυγα μάχης, πτέρυγα

περήφανοι. Νιώθουμε και μπράβο. Λοιπόν, το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά από χθες μετά τα μεσάνυχτα, όταν και καθαρίστηκε ο διάδρομος απογείωσης και προσγείωσης των αεροσκαφών. Είχαμε αρκετές αναβολές και καθυστερήσεις πτήσεων, ακυρώσεις. Δεν ξέρω αν θα συμπτυχθούν στο σημερινό πρόγραμμα. Κάποιες ακυρώθηκαν πάντως οριστικά, γιατί είχα και εγώ περίμενα ένα ζευγάρι από την Νάπολη, δεν πέταξε ποτέ η EasyJet. Χάσαν τα εισιτήριά τους οι άνθρωποι. Θα έρθουν τον Αύγουστο, λέει τώρα. Είναι στραβό το κλίμα που λέει, το έχω φάγει ο γάιδαρος. Επειδή λέει παρεξήγησες, λέει, τα πράγματα για το καλαμάκι και δεν πρέπει ο κόσμος να ακούει ότι μαλώνουμε, να ξέρεις ότι τοπικό συμβούλιο δεν υπάρχει και ούτε υπήρχε, λέει ο Τάσος Τζίμης. Ο κύριος πρόεδρος δεν κάνει έργα ούτε συμβούλια. Αναγκάστηκε ο πρώτος σε ψήφους του κυρίου Στασινόπουλου να παραιτηθεί, όπως και ο δεύτερος σε σταυρούς του κυρίου Στασινόπουλου παραιτήθηκε και αυτός. Και όλα αυτά για την πλήρη αδιαφορία του Προέδρου για τα προβλήματα της κοινότητάς μας. Να έρθεις, λέει, μια βόλτα στα Άθη να δεις ότι είναι η πιο βρώμικη κοινότητα στη Ζάκυνθο. Αυτά, λέει, για την αλήθεια. Και μην με νευριάζεις, γιατί δεν θα στείλουμε ποτέ τα νεροκρέμιδα στο Μάκι. Εντάξει, δεν ξέρω. Τότε τι κάνει, δηλαδή, αυτοδιαφημίζεται ο πρόεδρος, έτσι. Όλα αυτά τα βιντεάκια, φωτογραφίες, το ένα το άλλο. Τι κάνει, δηλαδή. Έτσι τα κάνει. Να το κάνω κι εγώ άμα αυτό ανεβάζει.

0: Καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα Κωστάκη.
1: Τι έγινε Κωστάκη?
0: Άλλος παραγγελιά εδώ, άλλος. Τι έγινε παιδιά, ορεξούλα σήμερα έχουμε έτσι. Διαλέγουμε και τραγούδια έτσι. Μπράβο παιδιά. Οκ, okay, πάμε. Θα παίξουν άλλα δύο Bonnie Tyler πάντως μέχρι τις 10, να το ξέρετε αυτό.

Nothing impossible. Nothing impossible. Τα ακούσε, Τάσο Τζίμι. Άμα αγαπάς, δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Αγάπα τον τόπο σου. Δεν έχετε θελοντές εκεί στο Καλαμάκι, ξέρω εγώ, τίποτα volunteers εκεί να φτιάξετε μια ομάδα θελοντών. Κάτι αφού δεν γίνεται κάτι θεσμικά, ας γίνει τουλάχιστον.

0: 45-670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου. Δήμητρα, από πού πήρες καφέ σήμερα? Από πού πήρες?
1: Να με συγχωρείτε. Να με συγχωρείτε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από πού πήρες καφέ σήμερα?
1: Ήρθες
0: στο στούντιο με άλλο καφέ.
1: Δεν θα ξαναγίνει, δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
0: Δήμητρα Διανόγλου, φίλες και φίλοι, μαζί θα πάμε το δεύτερο μισό του σημερινού έτσι ραδιοφωνικού σοου, να είμαστε, να έχουμε περισσότερη ζωντάνια. Μη δεν σας φτάνει η δική μου και σας ετοιμάζουμε από εβδομάδα σταθερό ραντεβού με τη Δήμητρα εδώ. Καλημέρα Ρεγκίνα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο Ρεγκίνα. Καλημέρα και στη Μαύρα που βλέπω ότι το ζει το καλοκαίρι, το ζει. Παρτάρι, παρτάρι.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
1: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κυπωθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο.
8: Σε οθόνη μυστική.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
13: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
15: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: το Κώστα, το φίλο μας που ζήτησε Word Up να ακούσει σήμερα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι ήτανε, Κωστάκι? Τι έγινε, Κωστάκι? Έμπνευση είχαμε σήμερα. Καλημέρα στα ψηλά βουνά, στο Ζαγόρι, στο Δίκορφο, στα Ζαγοροχώρια. Το Σπύρο το Φαραώ λέει, πες στο Μάκη να αφήσει τα νεροκρέμιδα, θα του φέρω τσίπουρο Ζαγορίσιο. Νέκταρ λέει πίνεις και δεν σε πίνει. Τα ακούς, Μάκη? Καλημέρα, Μάκη Αντιπά, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με τη Δήμητρα Διανόγλου μέχρι τις 10. Θα ξεκινήσουμε έτσι την Παρασκευή μας, έχουμε μπροστά Σαββατοκύριακο. Ανεβαίνει λέει και η θερμοκρασία. Ανεβαίνει η θερμοκρασία περιβαλλοντικά. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και στο Μουντιάλ βέβαια. Ήδη είχαμε χθες το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά. Το εξασφάλισε με ευκολία, θα έλεγε κανείς, απέναντι στο Μαρόκο η Γαλλία. Λοιπόν, για να δούμε όμως μια στιγμή έτσι τι καιρό θα έχουμε σήμερα, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Τι θα κάνει κατά εδώ, γιατί γενικότερα είναι άστατος ο καιρός, παιδιά, στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, γιατί λέει χθες στην Αττική λέει έβρεξε, είχε...
1: Έβρεξε χθες στην Αττική.
0: Ναι, στην Αττική.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ, θα έπρεπε έτσι, με αυτή την υγρασία που έχουμε, να ρίξει και μια βροχή με αυτή τη ζέστη.
0: Όχι,
1: να είμαστε βασιλιάδες μετά.
0: Δεν θέλω βροχή.
1: Όχι,
0: δεν
1: Στάθη,
0: θέλω.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλω βροχή. Δεν μπορώ, φτάνει. Δεν θέλω βροχή. Βροχή τώρα το Νοέμβρη. Δεν θέλω τώρα. Βροχή.
1: Ναι, το Νοέμβρη με δροσούλα.
0: Δεν θέλω βροχή, γιατί η βροχή προκαλεί μια αναστάτωση. Αρχίζουν να τρέχουν να μαζέψουν ό,τι είναι έξω. Τραπεζοκαθίσματα, το ένα, τ' άλλο, ξαπλώστρες, κρεβάτια.
1: Αλλά εννοείται, ειρωνεύομαι πάντα.
0: Αλλά φαντάζομαι τώρα να είσαι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ρε παιδί μου, τη χρειάζονται τη βροχή. Δεν αντέχεται, είναι καμίνη. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν έπρεπε στην Αθήνα να υπάρχουν στις γειτονιές, από εδώ από εκεί, πλατείες με τους γέρες.
1: Αχ, πολύ ωραία ιδέα.
0: Πλατείες με τους γέρες. Εκεί δεν έχουν και πρόβλημα με το νερό. Εδώ εμείς έχουμε πρόβλημα με το νερό.
1: Μεγάλο.
0: Εκεί το νερό τρέχει, έτσι. Έχει συνεχή ροή. Δεν ξέρω πώς το έχουμε πετύχει εκεί και εμείς εδώ δεν το πετυχαίνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά έχει συνεχή ροή το νεράκι εκεί πέρα και θα μπορούσαν να έχουν κάποιες πλατείες με τους γέρες.
1: Πολύ ωραία.
0: Ρε παιδί μου, να περνάς έτσι από.
1: Να ρίχνεις το μπανάκι σου λίγο.
0: Μέχρι να φτάσεις από την πλατεία Εξαρχείων την Ομόνια, έχεις στεγνώσει. Πας μετά, βουτάς το συντριβάνι στην Ομόνια. Το φτιάξαν τώρα και καινούριο, ωραίο.
1: Σωστό, σωστό. Να κάνεις τη βουτιά σου και το μακροβούτι σου.
0: Περνάς λοιπόν για μακροβούτι στην Ομόνια. Σωστά. Και στην ισχύα συνεχίζεις για το Σύνταγμα. Πάλι έχεις στεγνώσει μέχρι να φτάσεις στο Σύνταγμα.
1: Πάλι άλλη μια βουτιά.
0: Έτσι. Εννοείται ότι το outfit σου θα είναι
1: καλοκαιρινό,
0: παραλίας, μαγιό και τα λοιπά, έτσι, βερμούδα, σαγιονάρα. Για φαντάσου τώρα με σαγιονάρα να περπατάς στη σταδίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Και πεντακάθαρα όλα.
0: Έτσι, με το δίχαλο.
1: Με το δίχαλο.
0: Για φαντάσου. Λοιπόν, άστατος ο καιρός λέει και σήμερα, αλλά εμείς δεν μας απασχολεί, γιατί αυτά είναι προβλήματα της υπηρετικής Ελλάδας. Εμείς εδώ στο Ιόνιο έχουμε μικροκλίμα. Έχουμε μικροκλίμα. Λοιπόν, εδώ στο Ιόνιον γενικά αίθριο θα έχουμε. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα με τα χθεσινά, 21 έως 34. Δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 έως 4. Για τους καπετανέους αυτά. Καλημέρα στους καπετανέους. Όλους τους καπετανέους. Έτσι, και των νοτίων θαλάσσιων προαστίων και των ανατολικών και βόρειων θαλάσσιων προαστίων. Έχουμε καπετανέους all around the island. Γιατί τα boat tours είναι και νοτίος και βορείος και ανατολικός. Έχει πολλά να δει ο κόσμος. Βέβαια, χθες ανέβηκε μια φωτογραφία με ένα βίντεο από το ναυάγιο. Ήτανε άδειο. Ο κόλπος του ναυαγίου σε ώρα αιχμής ήτανε άδειος, Δήμητρα.
1: Αυτό γιατί όμως τώρα?
0: Γιατί αυτό?
1: Γιατί άραγε αυτό?
0: Γιατί άραγε, γιατί? Είναι γενικώς άδεια η αγορά.
1: Γενικώς είναι. Πάρε να πιάσει τώρα μεγάλη κουβέντα.
0: Γιατί δηλαδή, αφού είναι άδεια η αγορά, δηλαδή θα είναι γεμάτη θάλασσα?
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν... Είναι όλοι κλεισμένοι στα ξενοδοχεία τους, στα κατελήματά τους.
0: Αυτό τον καλό κόσμο που μας.
1: Αυτό τον καλό κόσμο με τα πολλά
0: λεφτά. Το μοντέλο του τουρισμού,
1: ναι,
0: που θέλουν.
1: Ούτε ήδη πρώτες ανάγκες δυσκολεύονται να αγοράσουν.
0: Και πρώτης ανάγκης.
1: Βεβαίως.
0: Εσύ που εργάζεσαι έτσι σε φαρμακείο.
1: Σε φαρμακείο.
0: Και,
1: είναι μεγάλη δυσκολία.
0: Έχετε εκεί τέτοια είδη.
1: Φυσικά. Φυσικά δηλαδή. Τώρα πρώτης ανάγκης.
0: Μπορεί να γιουμίν παπιέντε κόλ, ας πούμε.
1: Παπιέντε κόλ θα μπορούσε. Χτυπάει. Με γρατζουνιέται ο άλλος. Πέφτει, ναι. Ακατεύεται.
0: Ναι.
1: Τσιγκουνεύεται να πάρει ακόμα και το Hansaplast.
0: Τι λες, ρε παιδάκι.
1: Τσιγκουνεύεται να πάρει το ενόπνευμα, το απλό που έχει 2,30.
0: Ενόπνευμα, γιατί να πάρει ενόπνευμα?
1: Ενόπνευμα, λάθος. Όχι, ενόπνευμα, θα λέει ότι μας κάσχεται ο κόσμος.
0: Οξυγενέ.
1: Οξυγενέ, ναι.
0: Μπεταντίν.
1: Μπεταντίν, μια γαζούλα.
0: Μια γαζούλα.
1: Ναι, δεν. Πολύ δύσκολα. Προτιμά δηλαδή να φύγει με το αίμα στο πόδι. Ας μην πάμε τώρα στα αντιλιακά, στα after sun, στα όλα αυτά που, ναι, προτιμούν να γίνουν καρβουνό,
0: ναι,
1: από το να πάρουν ένα αντιλιακό.
0: Μάλιστα. Έχει κάτι ανακυκλώσει, μαλάδια κυκλοφορούν πάντως. Πάνε και τα μαζεύουν από τις φυσταριές. Αν είναι, μπορεί να τα εφιαλώνουμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένοι γι' αυτό.
0: Να τα εφιαλώνουμε, να τους τα δίνουμε.
1: Δεν
0: είναι ένα καλό business αυτό.
1: Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
0: Αφού δεν παίρνουν αυτά τα επώνυμα, να τους βγάλουμε εμείς ένα δικό μας εδώ τοπικό. Από ανακύκλωση κιόλας.
1: Αν είναι και τοπικό, θα το πάρουν σίγουρα. Το αγαπούν το τοπικό γενικά.
0: Με κορεσμένα λείπει.
1: Κορεσμένα. Κάνουν καλύτερη δουλειά τα κορεσμένα.
0: Ακριβώς. Ρε τι έχουμε πάθει, ρε. Δεν γίνεται τζίρος, παιδιά. Παιδιά, δεν γίνεται τζίρος. Δεν γίνεται τζίρος και θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Δύσκολο. Δύσκολο χειμώνα. Ανεξαρτήτως καιρού. Λοιπόν, η θερμοκρασία λέει θα ανέβει το Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν ξέρω εδώ πόσο θα ανέβει, γιατί εδώ είμαστε και τυχεροί που έχουμε τη θάλασσα γύρω-γύρω. Είναι πάντα πιο δροσερά. Αλλά εντάξει, τι θέλετε κι εσείς, κοντεύει μέσα Ιουλίου. Να μην κάνει και λίγο ζέστη τώρα. Να μην έχουμε και κανένα δύο καύσονες. Θα τα έχουμε αυτά. Προσοχή στις πυρκαγιές, προσοχή στις φωτιές. Το πρωί πάλι άκουα σιρήνες, δεν ξέρω τι γινόταν. Γύρω στις 7 και 4 που έκανα την πρωινή μου άσκηση, άκουγα από το βάθος εκεί από τον κάμπο, ας πούμε, κατά κάμπο μεριά, πυροσβεστικά σιρήνες σφυρίζανε, δεν ξέρω κατά πού πηγαίνανε. Μπορεί να ήταν σε οικία, φωτιά σε οικία, αλλά... Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, τέτοιες μέρες και με αυτόν τον καιρό και με την ξηρασία, πότε δεν ξέρεις, μία πυρκαγιά πότε μπορεί να ξεσπάσει. Λοιπόν. Πώς το βλέπεις το Μουντιάλ? Γιατί βλέπεις Μουντιάλ?
1: Θα σε στενοχωρήσω. Δεν είμαι τόσο του ποδοσφαίρου εγώ. Συγγνώμη. Ναι, είμαι λίγο
0: μπασκετική.
1: Μίλησε μου λίγο για μπάσκετ, γενικά για παρκέ, για βόλεϊ.
0: Παρκέ.
1: Ναι, λίγο. Το αγαπώ το παρκέ.
0: Γυάλινο.
1: Ναι, καλά το γυάλινο. Top of the top δεν έχει. Ναι.
0: Α, μάλιστα. Ρε παιδί μου, εντάξει, σαν εξ αποστάσεως, τι βλέπεις, ας πούμε, μια πρόβλεψη μπορώ να έχω από σένα?
1: Όχι, ιδιαίτερα. Παρατηρώ άλλα πράγματα μάλλον εγώ στο ποδόσφαιρο και όχι τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, παρατηρώ τους παίκτες, μ' αρέσει έτσι να βλέπω μεγάλους παίκτες.
0: Εμφανισιακά εννοείς τους παρατηρείς?
1: Εντάξει, όχι τόσο.
0: Το ταλέντο, το παιχνίδι.
1: Το ταλέντο, βέβαια. Μου αρέσουν οι φάσεις. Θα κάτσω να δω μια φάση, ένα ωραίο γκολ και αυτά, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα το.
0: Α, μέχρι εκεί. Ναι. Δεν έχει παραπέρα.
1: Δεν έχει. Δεν θα ρωτήσω σε ποια ομάδα είναι.
0: Μα...
1: Δεν θα το ψάξω.
0: Δηλαδή τον Εμπαπέ, δεν τον ξέρεις τον Εμπαπέ?
1: Ναι, τον ξέρω τον Εμπαπέ. Ναι.
0: Μάλιστα. Και τον άλλο τον Ντιμπαλά, όχι. Ντεμπελέ. Ναι, μωρέ, αυτό ξέρει.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ξεκίνησε. Ξεκίνησε μικρός, ήταν τεμπέλης. Και του λέει ο άλλος τεμπελέ.
1: Τεμπελέ.
0: Ναι.
1: C'est
0: pas bon de très τεμπελέ. Και μετά όταν ανακάλυψε ότι έχει ταλέντο στο ποδόσφαιρο, το πήρε και το έκανε τεμπελέ.
1: Αυτό ταλέντα. Δεν το ήξερε.
0: Βέβαια. Όλα έχουν μια ιστορία πίσω τους τα ονόματα. Τι νομίζεις? Λοιπόν, καλά, ωραία. Εντάξει, οκ. Για μπάσκετ είναι νωρίς να κουβεντιάσουμε. Θα τα πούμε αργότερα. αργότερα.
1: Λες, ε.
0: Επικρατεί μια καζούρα τώρα, δεν ξέρω γιατί, για τα μεταγραφικά και αυτά, αλλά δεν ξέρω, χθες συναντάω κάποιον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Μου λέει, μάθατε ρε παιδιά τίποτα, μου στείλανε ένα μήνυμα, λέει εδώ ότι ο Μοντέρο πήγε στην Μπαρτσελόνα. Πάθατε, λέω, τέτοιο καζό. Σηκώσανε τα jerseys οι Αγγελοπουλέοι με το 8, ο Μοντέρο κτλ. Και πάθατε τέτοιο κάζο. Μήπως σου κάνουνε πλάκα, ρε παιδάκι μου, του λέω. Ρετάκι, του λέω, μη σου κάνουνε πλάκα. Μήπως κάποιος φίλος το κάνει, στο στείλει, σου κάνει καζουρά.
1: Αμά.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Μη σου τύχει αυτό. Μη σου τύχει.
0: Πω, πω, πω, πω.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Ρεζιλίκι.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Ρεζιλίκι.

0: Κώστας μου έστειλε ένα βίντεο που είναι... Πού είσαι Κώστα εδώ? Ωρε βρόχα, Εθνική Οδό, ε! Ιόνια Οδό, είσαι εδώ, Ιόνια Οδό? Χθες, πω πω βροχή. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Δημητρά? Πώς μας βλέπεις εδώ σε Ζάκηθο? Αν ήσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν ήσουν από εδώ, ρε παιδί μου, και θέλεις να κάνεις διακοπές και ερχόσουν Ζάκηθο, επέλεγες Ζάκηθο και ερχόσουν τώρα αυτές τις μέρες τα λοιπά. Και εντάξει, έπαιρνες τις πρώτες δύο μέρες, τις βόλτες σου έκανες, τις βόλτες σου στην πόλη και τα λοιπά. Τι θα παρατηρούσες?
1: Πολλά πράγματα. Πολλά.
0: Θετικά ή αρνητικά?
1: Αρνητικά κυρίως.
0: Αρνητικά.
1: Ενώ είμαστε ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν υποδομές. Αυτό το πράγμα με το νερό.
0: Τι σου κάνει το νερό, παιδί μου? Τι έχει το νερό?
1: Είναι βρώμικο. Είναι βρώμικο. Τα μαλλιά μου χαλάνε κάθε φορά, Στάθη μου, που λούζομαι.
0: Γιατί λούζεσαι με το νερό της βρύσης?
1: Και με τι θες να λουστώ?
0: Με το νερό που βράζεις τα μακαρόνια.
1: Πώς αυτό πρακτικά θα γίνει?
0: Εμφιαλωμένο.
1: Α, με τα μπουκάλια.
0: Ναι.
1: Α, ναι. Είναι μια λύση. Λίγο κουραστική όμως.
0: Εντάξει, κοίταξα, σε μένα με ρωτάνε οι πελάτες, ας πούμε, γιατί τους γράφω στις πληροφορίες, βασικό, ότι δεν πίνετε το νερό από τη βρύση και τα λοιπά.
1: Βασικό, ναι.
0: Με ρωτάνε, ας πούμε, okay, λέει, δεν πίνουμε το νερό από τη βρύση. Μπορούμε, λέει, να βουρτσίσουμε τα δόντια μας?
1: Όχι.
0: Όχι. Εσύ βουρτσίσεις τα δόντια σου με το νερό της βρύσης?
1: Τουλάχιστον τα δόντια μου τα ξεπλένω με πόσο μου.
0: Μα,
1: έχω ένα μπουκαλάκι εκεί δίπλα στο μπάνι,
0: λοιπόν,
1: τουλάχιστον.
0: Γιατί
1: εκεί.
0: Όχι λοιπόν και τα μαλλιά?
1: Εντάξει, Στάθη μου.
0: Γιατί όχι τα μαλλιά? Γιατί άμα βάλεις τώρα το κεφάλι κάτω από τη βρύση και μετά βάλεις το σαμπουάν πάνω σε αυτό το βρεγμένο κεφάλι με το νερό το ζακυνθινό του δικτύου της ΔΕΙΑΣ, δεν υπάρχει περίπτωση ό,τι σαμπουάν και να είναι να σου μαλακώσει το μαλλί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει μέσα διαλύτες το σαμπουάν.
1: Ναι.
0: Ικανούς να διασπάσουν την σκληρότητα του νερού.
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Σωστότατο.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, γιατί να μην παίρνεις ένα από αυτά τα εδώ τα που έχουμε στους ψύκτες, παιδί μου, τα μεγάλα τα πλαστικά.
1: Ναι. Και να αρχίζω.
0: Θα του κάνεις τρυπούλες από κάτω. Ναι.
1: Θα
0: πεις του Κώστα ακριβώς να φτιάξει μια βάση.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ψηλά.
0: Με αντιρρίδες και τα λοιπά ψηλά.
1: Ωραία.
0: Έτσι, και θα το εφαρμόσεις αυτό, θα κάνεις από κάτω έτσι μια τρυπούλα, θα φτιάξει μια συσκευή όπου θα δίνεις μια.
1: Μπαμ.
0: Ναι. Και θα ανοίγει τρυπούλες. Έτσι. Και θα λούζεσαι με αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί. Εγώ πάντως δεν τους λέω. Λέω τα αφήνω σε εσάς. Έχετε καλά δόντια? Αν έχετε καλά δόντια, οκ, okay, το αντέχετε.
1: Για λίγο.
0: Αν
1: λέμε.
0: Έχετε θεματάκια με τα δόντια σας, πλύνε τα με εμφιαλωμένο. Αλλά μην φτιάξετε καφέ, ας πούμε, τους λέω. Μην βάλετε το νερό στο βραστήρα. Δεν τους λέω ότι θα μου χαλάσει ο βραστήρας. Τους λέω ότι δεν θα είναι ωραίος ο καφές.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν. Είναι ok, λέει, να πλύνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Εσύ τα πλένεις τα φρούτα και τα λαχανικά με το νερό της βρύσης?
1: Κοίταξε, τα ξεπλένω. Τα ξεπλένω
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, εντάξει,
1: ωραία. Ναι, εντάξει,
0: okay. Ναι, είναι μικρή ποσότητα.
1: Είναι μικρή ποσότητα,
0: πάνω,
1: ναι.
0: Δεν θα πάθουμε και κάτι. Τρώμε τόσες μαλακίες που τρώμε.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Okay.
0: Που δεν ξέρουμε και από πού έρχονται όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λέει, εντάξει, τώρα,
1: λίγο τώρα το φρουτάκι έτσι, λάχι, λίγο αλάτι, ναι. Λίγο βρωμιά, τι έγινε.
0: Μάλιστα. Τα χόρτα. Τα βραστά, τα βράζει σε νερό.
1: Κοίταξε,
0: βρίσεις,
1: τόσο καλή νοικοκυρά να κάτσω να πλύνω χόρτα δεν είμαι. Τόσο καλή νοικοκυρά.
0: Τα
1: δίνω.
0: Αλλού και τα πλένω.
1: Δεν έχω ρωτήσει πώς μου τα πλένω, θα το ρωτήσω όμως.
0: Έχεις βράσει δηλαδή χόρτα μέχρι σήμερα?
1: Όχι, Στάθη.
0: Α, δεν έχεις βράσει χόρτα?
1: Έχω καλή πεθερά.
0: Καλά, αυτό είναι τύχη.
1: Έχω καλή πεθερά και μου τα φτιάχνει ο τάχος. Αυτά τα δύσκολα τις τα πασάρω λίγο.
0: Καλημέρα, πεθερούλα τη Δημητρία.

0: Στην Αθήνα χθες μάλιστα το βιντεάκι μου στείλε ο Κώστας, λέει, με την καταιγίδα. Ωραίο ρε μιξάκι αυτό, ε. Summer Kisses, Winter Tears. Πάμε με την Damn Shirley Bassey μέχρι την τελευταία βόλτα στην αγορά, Apartment. Ο Κώστας Φεραδούρος λέει: καλημέρα, εγώ δεν έχω πρόβλημα με το σαμπουάν, βάζω αφρό λουτρό. Το ίδιο κι εγώ, Κώστα μου. Το ίδιο κι εγώ. Χρόνια τώρα δεν θέλει καμία εταιρεία με σαμπουάν να μπει χορηγός μου. Μα καμία. Μα καμία, σου λέω. Βέβαια έχω πάρα πολλές προτάσεις από αφρούς ξυρίσματος. Πάρα πολλές. Δεν έχω, λέει, πρόβλημα μου χαλάσουν τα μαλλιά, λέει ο Κώστας. Με αφρόλουτρο είμαι κομπλέ. Τι άλλο πρόβλημα, σαν ας πούμε επισκέπτρια τουρίστρια θα έβλεπες τώρα στο νησί? Πάμε το νερό, εντάξει. Εδώ μεταξύ πώς... Έρχονται πέρσι κάτι Έλληνες από Θεσσαλονίκη. Έρχονται λοιπόν από Θεσσαλονίκη κάτι Έλληνες. Αύγουστο μήνα. Είχανε μάθει για το νερό ότι έχουμε προβλήματα εδώ.
1: Έχουμε γίνει viral, έτσι.
0: Το είχανε μάθει. Για πείτε με. Για πείτε με. Έχετε, λέει, το νερό, το νεράκι εδώ, λέει, έχετε πρόβλημα με το νερό. Δεν είναι καλής ποιότητας. Και δεν παίρνετε, λέει, αρκετό νερό. Αλήθεια είναι αυτό? Λέω, ναι, είναι αλήθεια. Να ξέρετε, λέω, ότι έχετε ένα ντεπόζιτο, λέω, 1,5 κυβικό για 2 μέρες. Θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην διαχείριση, λέω, του νερού. Επιπλέον, λέω, μπορεί το νεράκι, λέω, να είναι και λίγο ζεστό, γιατί το βλέπει ο ήλιος πάνω το ντεπόζιτο, λέω, στην ταράτσα. Είναι οι λεγόμενες νεροβόμβες, λέω, που έχουμε εμείς εδώ στα σπίτια μας. Πάμε για break και επιστρέφω.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν, γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, με ένα εκπληκτικό cast: Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Βουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλίου.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: θα έχει το γάλα, ρε.
1: Καλημέρα σας.
2: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
3: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
4: Μέρα. Το κακό στον καιρό.
5: Καλημέρα στην κακή σου και τη μάβη σου.
6: Χαίρετε, παιδες.
7: Για χαρά.
8: Τελευταίο μέρος εδώ στον Στίγμα. Μαζί με τη Δήμητρα Διανόγλου. Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα και μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως μπήκες. Πάρα πολύ μ' αρέσει τώρα.
10: Τι αρέσει
9: πάρα,
10: τώρα.
9: Πάρα πολύ. Τώρα χτύπησε σκλέβα.
8: Παρασκευή Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Πρέπει να ζεσταθούμε λιγάκι. Δεν έχει κίνηση όμως, ρε παιδί μου. Δεν έχει κίνηση.
9: Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας από πριν.
8: Κίνηση μόνο στο δρόμο έχει.
9: Έχει πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο.
8: Πολύ.
9: Έχει πάρα πολύ κίνηση.
8: Και πάρα πολύ. Και ένα σημείο επικίνδυνο κιόλας.
9: Πάρα πολύ. Όπως επίσης έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πάρκινγκ.
8: Ναι, πού?
9: Παντού.
8: Όχι μόνο.
9: Παντού, στο
8: πού
9: κέντρο.
8: Πού το βλέπεις εσύ?
9: Σε παρακαλώ.
8: Τι θες να παρκάρεις, συγγνώμη κιόλας.
9: Ειλικρινά, σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να αγοράσω κι εγώ ένα πατίνι.
8: Πού θες να παρκάρεις?
9: Πού θέλω να παρκάρω?
8: Ναι, πες μου,
9: στο κεφάλι
8: εγώ.
9: Μου. Στο κεφάλι μου. Πες
8: μου,
9: παρκάρω,
8: πού θες να παρκάρεις, να σου πω εγώ πώς θα παρκάρεις. Πες μου, πες μου.
9: Πού
8: έχεις πρόβλημα στο πάρκινγκ, πού? Γιατί όλοι μου λένε τι πρόβλημα είναι αυτό με το πάρκινγκ, τι θα γίνει με το πάρκινγκ και το ένα και το άλλο. Πού θες να παρκάρεις?
9: Στο κέντρο, Σταθήμο.
8: Στο κέντρο πού?
9: Στην παραλία.
8: Άλλο παραλία, άλλο το κέντρο. Στην παραλία ή στο κέντρο?
9: Στο κέντρο. Ωραία. Ας πάρουμε τώρα στην Κάλβου.
8: Κάλβου.
9: Ναι.
8: Κάλβου δεν είναι κέντρο.
9: Τι είναι?
8: Απόκεντρο.
9: Απόκεντρο είναι.
8: Βεβαίως,
9: και
8: Κάλβου.
9: Τι είναι κέντρο?
8: Η Κάλβου. Κέντρο είναι, ρε παιδί μου, από. Από τη Διονυσίου Στεφάνου που είναι, ας πούμε, δίπλα στο Στράντα Μαρίνα.
9: Ωραία.
8: Και προς την πλάτη, προς τις πλατείες. Αυτό λέγεται κέντρο
9: τη
8: Ζακύνθου, τη μικρή πόλη τη Ζακύνθου.
9: Ωραία. Εκεί.
8: Μετά είναι. Απόκεντρο είναι από εκεί μέχρι περίπου την. Η Φαντουργίων που κατεβαίνει και γίνεται μετά Αρχιεπισκόπου Βαρθολομαίου και φτάνει στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Είδες τη ωραία που ξέρω τους δρόμους.
9: Ωραία, όχι, τα ξέρεις, Πάρα πολύ ωραίος. Ωραία, στο απόκεντρο, εγώ δεν σε πάω μες στο κέντρο.
8: Στο απόκεντρο.
9: Σε πάω σε λίγο πιο light.
8: Πού θες να παρκάρεις λοιπόν?
9: Στο απόκεντρο, ναι, πάρουμε μια.
8: Στην Κάλβου, γιατί θες να παρκάρεις, τι έχεις εκεί?
9: Τίποτα δεν έχω.
8: Λοιπόν, γιατί να παρκάρεις?
9: Απλά θέλω να αφήσω κάπου το αυτοκίνητό μου δηλαδή.
8: Να το αφήσεις πιο πέρα.
9: Πιο πέρα,
8: βεβαίως. Αφού δεν έχεις κάτι στην Κάλβου να κάνεις, γιατί να τα αφήσεις στην Κάλβου το αυτοκίνητο?
9: Έχεις δίκιο. Γιατί? Άραγε. Γιατί? Αυτή τη λύση δεν την είχα σκεφτεί.
8: Βέβαια.
9: Δεν έχω λόγο. Αφήσεις...
8: Βεβαίως. Πρέπει να έχεις λόγο σοβαρό να αφήσεις το αυτοκίνητο στη συγκεκριμένη οδό που θες να παρκάρεις. Θα το αφήσεις πιο πέρα και θα κάνεις ένα γυμνό περίπατο στα ωραία πεζοδρόμια της πόλης. Που τα απελευθέρωσε κιόλας ο αγαπητούλης. Από όλα τα κατζέλα που είχαν πάνω εκεί, γλάστρες, ζαρντινιέρες, καρέκλες, τσιμεντόλιθους, πέτρες, δίκυκλα, τόνα, τάλο, και απελευθέρωσε τα πεζοδρόμια για να περπατάνε οι πεζοί.
9: Βέβαια, βέβαια, στα ωραία πεζοδρόμια αυτά
8: έτσι.
9: Που έχουμε.
8: Τα χαλιά της Μυραράκη να βάλεις, πιο δύσκολα θα περπατήσεις.
9: Φυσικά.
8: Γι' αυτό τα έχουμε τα πεζοδρόμια έτσι ελεύθερα. Λοιπόν, πού θες να παρκάρεις, ξαναρωτάω. Δεν υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ. Το πρόβλημα πάρκινγκ είναι στο μυαλό. Γιατί ο άλλος που θέλει να παρκάρει, που θέλει να μπει στο κέντρο, έτσι, θέλει να πάει, ξέρω εγώ, να πιει καφέ.
9: Ωραία.
8: Σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί.
9: Ωραία.
8: Έχει το ελάττωμα να θέλει την ώρα που θα πίνει τον καφέ του να βλέπει και το αυτοκίνητό του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
9: Μα δεν είπαμε τέτοια.
8: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν πας για καφέ, δεν πας για καφέ και θες να χαϊδεύεις το αυτοκίνητό σου. Ούτε το κινητό σου θα σου έλεγα. Δεν πρέπει. Όταν πας για καφέ με ένα φίλο να κουβεντιάσεις. Πας για καφέ να ρεμβάσεις. Ξέρω εγώ τη θάλασσα, αν είναι παραθαλάσσιο το καφέ, ή αν είναι, ξέρω εγώ, στο λιμάνι. Βέβαια, στο λιμάνι τι να ρεμβάσεις, περνάνε αυτοκίνητα, λεωφορεία, τρενάκια, τόνα, τάλο. Έτσι.
9: Ένα κομφούζιο.
8: Δεν έχουμε και αστική συγκοινωνία, ρε παιδί μου. Να πεις να αφήσεις το αυτοκίνητό σου στη λούμπα και να πάρεις το αστικό να μπεις μέσα. Το αστικό. Καταρχάς δουλεύει η αστική, γιατί
9: αυτό
8: δεν έχω.
9: Αυτό τώρα σκέφτομαι.
8: Εσύ που δουλεύεις εκεί στη γειτονιά που είναι το περιφερειακό πάρκινγκ του Δήμου.
9: Έχω πάρα πολύ καιρό να δω αυτό το βανάκι το μεγάλο, το λεωφορείο, και να περνά. Ναι. Και όσες φορές το έβλεπα σχεδόν άδειο. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει μπει ακόμα νομίζω αυτή την οτροπία να το χρησιμοποιήσει.
8: Ναι, ναι, μάλλον σου πω κάτι. Δεν έχει και διακριτικά πάνω, ρε παιδί μου.
9: Όχι, όχι.
8: Δηλαδή
9: δεν
8: μπορεί
9: φαίνεται
8: να περνάει από το πάρκινγκ,
9: ναι,
8: και να μην ξέρει ο άλλος.
9: Τι είναι αυτό που περνάει. Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
8: Δημοτική αστική συγκοινωνία, έτσι, στο πλάι να βάλουν δύο αυτοκόλλητα, να ξέρει ο άλλος. Και στα αγγλικά κιόλας.
9: Βέβαια, βέβαια.
8: Τίποτα, αυτό έχει αποτύχει το πλάνο.
9: Που οι ξένοι, πολλοί, πολλοί ξένοι ρωτάνε αν υπάρχει.
8: Βεβαίως ρωτάνε.
9: Ρωτάνε, πού είναι η στάση.
8: Βεβαίως
9: δεν
8: ρωτάνε.
9: Ξέρω γιατί, καν να τους πω.
8: Γιατί με αυτούς που έχουμε κιόλας, έτσι. Αυτούς τους φτωχάτζες που έχουμε.
9: Καλά, ναι, δεν θα δώσουν λεφτά να νοικιάσουν αυτοκίνητο.
8: Αυτοί όλοι έρχονται με την ελπίδα ότι έχει λεωφορείο και από το αεροδρόμιο σε πληροφορώ. Για να πάνε στο κατάλημα.
9: Βέβαια. Γιατί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει.
8: Και τους λες ότι ναι, έχει, υπάρχει, το οποίο σε πάει στον κεντρικό σταθμό των λεωφορείων. Αλλά έχει κάθε, ξέρω εγώ,
9: μία ώρα.
8: Μία ώρα, μία μισή ώρα. Δεν ξέρω, δεν είναι πολύ πυκνά τα.
9: Όχι, όχι, δεν είναι.
8: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, έχει αυτό που έχει εκεί στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, δεν γίνονται θαύματα. Όπως καταλαβαίνεις, Δήμητρα. Και η επόμενη λέξη στο ρουκ-ζουκ είναι το θαύμα.
0: Το θαύμα είναι η λέξη και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ-ζουκ.
1: Στην εκκλησία,
7: κερί,
1: οι Άγιοι κάνουν
7: την προσευχή τους.
1: Οι Άγιοι κάνουν πολλά
7: θαύματα.
1: Το
7: θαύμα. Όχι, βρήκα το φως μου. Αυτό είναι ένα
1: θαύμα.
7: Ναι,
1: θαύμα. Είναι καλός, ρε.
10: Ποιος?
1: Αυτός.
7: Χριστός.
9: Ανέστη.
7: Ξαναπερπάτησε κάποιον που δεν μπορούσε. Τι είναι αυτό?
9: Σταυρό, τι...
7: Κάτι που γίνεται απρόσμενα.
9: Το Πάσχα.
10: Τι λες, ρε. Ξέρεις τι λέει.
7: Κάτι που γίνεται απρόσμενα, δεν το περιμένεις. Είναι
9: α,
7: κάτι...
9: η δεύτερη παρουσία.
11: Τι λες, βρε, νούμερ.
7: Κάτι τρομερό, δεν το πιστεύω ότι είναι αυτό.
9: Ο Χριστός και η Παναγία.
7: Είναι λέξη ουσιαστικό.
11: Μπράβο παιδί μου.
1: Μπράβο παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς.
9: Υπέροχη.
8: Στην εκκλησία οι Άγιοι κάνουν τα θαύματα.
9: Υπέροχη,
8: να ξέρεις.
9: Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη.
8: Ο Χριστός τον περπάτησε.
9: Αυτό ήθελα λίγο. Ποιον περπάτησε?
8: Τον περπάτησε αυτόν που δεν μπορούσε πιο πριν να περπατήσει.
9: Τον πέρασε τελικά.
8: Τον περπάτησε.
9: Τον περπάτησε.

0: Γιαμόρε. Λοιπόν, το λύσαμε το θέμα του πάρκινγκ, νομίζω.
1: Ναι, μου δώσες πάρα πολύ.
0: Από εδώ και
1: ωραία.
0: Πέρα θα αφήνεις το αυτοκίνητό σου μακριά από εκεί που θέλεις να πας.
1: Χρήσιμη πληροφορία σου,
0: έτσι,
1: πάρα πολύ.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πράγμα. Γιατί όλοι αυτοί το ίδιο πράγμα σκέφτονται και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο συνωστισμός και ψάχνουν να βρουν πάρκινγκ όλοι. Γιατί όλοι θέλουν να βρουν πάρκινγκ κοντά στην καφετέρια που θα πίνουν τον καφέ τους. Κοντά στο εστιατόριο που θα φάνε το φαγητό τους. Κοντά στο μαγαζί που θα αγοράσουν, ξέρω εγώ, το ρουχαλάκι τους. Το μαγιό τους. Κοντά στην υπηρεσία που έχουν τη δουλειά τους. Κοντά στην τράπεζα που θα σηκώσουν από το ATM τα λεφτά τους. Έτσι.
1: Εντάξει, οκ. Συμφωνώ.
0: Υπάρχει μια κακή συνήθεια τέτοια.
1: Υπάρχει.
0: Την οποία οι ξένοι δεν την έχουν, αν έχεις προσέξει.
1: Καθόλου.
0: Έτσι.
1: Καθόλου. Πρώτα απ' όλα οι ξένοι.
0: Βλέπεις, αφήνουν το αυτοκίνητο μακριά.
1: Ναι, θα το αφήσουν το αυτοκίνητο.
0: Και είναι και εντάξει, πιο χαλαροί γιατί κάνουν διακοπές. Το καταλαβαίνω.
1: Μα όχι και στις χώρες τους, στις πόλεις τους έτσι είναι. Παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους σε οργανωμένα πάρκινγκ. Οργανωμένα πάρκινγκ, okay, έξω από τα κέντρα τους και περπατούν. Έχουν τα ποδήλατά τους.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Τους βλέπεις κοστούμαρισμένους, ναι, πάνω στο ποδήλατό τους, το πατίνι τους, ναι, έχουν αυτή την
0: οτροπία. Υπάρχει όμως και υποδομή.
1: Ναι, υπάρχουν
0: ποδηλατόδρομοι. Ναι. Δεν έχουν 150 μέτρα ποδηλατόδρομο που έχουμε εμείς εδώ.
1: Όχι,
0: ξεκινάει
1: βέβαια
0: από την πλατεία των Αγίων 40 και τελειώνει την πλατεία του Αγίου Παύλου. Και μετά βουτά στο συντριβάνι.
1: Ακριβώς.
0: Για να ξυδρώσει, να ανεβάσει το ποδήλατο. Είναι και μονόδρομος ποδηλατόδρομος αυτός.
1: Ακριβώς. Δεν έχει άλλη κατεύθυνση.
0: Μονόδρομος. Δηλαδή, αν συναντήσει κάποιον που κατεβαίνει, την έβαψε.
1: Ακριβώς.
0: Τσακώνεσαι μετά, ποιος θα περάσει.
1: Περνάνε και μηχανάκι εκτός από τα ποδήλατα.
0: Καλά, όχι μόνο περνάνε.
1: Ναι.
0: Και παρκάρουν κιόλας.
1: Και παρκάρουν, ακριβώς.
0: Εντάξει. Open mall σου λέει.
1: Όταν open mall. Open mall. Open mall, open mind, όπως θέλεις πες το. Όπως θες. Με φαντασία όλα γίνονται.
0: Open mall. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει, φαντάζομαι να τελειώσει τι έχει γίνει.
1: Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Τι.
1: Τρομάζω στη σκέψη.
0: Εγώ περιμένω πως και τι να δουλέψουν αυτά τα κολονάκια τα βυθιζόμενα. Να τα βλέπω έτσι να ανεβοκατεβαίνουν. Να βλέπω τους πελάτες εκεί, τους κατοίκους τους μόνιμους να έχουν κομπιουτεράκι. Να θέλει ο άλλος να βάλει στο γκαράζ του το αυτοκίνητό του. Αυτά τα βλέπα στην Ιταλία, τα βλέπα στη Γαλλία και έλεγα πω ρε παιδί μου να μην έχουμε και εμείς τέτοια έτσι αυτά τα συστήματα τα ωραία. Αλλά εδώ είναι όλα ημιτελή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις προσέξει όλα τα έργα εδώ στη Ζάκη, ειδικά. Δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ποτέ. Ξεκινούν, σταματάνε.
0: Πες μου, δηλαδή δεν το έχεις παρατηρήσει
1: φυσικά,
0: και εσύ. Δεν
1: φυσικά
0: είμαστε μοναδικοί σε αυτό.
1: Είμαστε πρωτοπόροι. Πρωτοπόροι σε αυτό το νησί σε πολλά
0: έργα
1: πράγματα.
0: Έργα ξεκινάνε.
1: Ναι, και λες, αχ, τι ωραία.
0: Αυτά που ξεκινάνε δεν ολοκληρώνονται.
1: Ποτέ.
0: Υπάρχουν και τα έργα βέβαια που εξαγγέλλονται και ποτέ δεν ξεκινάνε.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Αυτό είναι χειρότερο.
1: Αυτό είναι χειρότερο. Έτσι, γιατί σε γεμίζουν ελπίδες.
0: Είναι βαρύ, ας πούμε.
1: Βέβαια,
0: αυτό.
1: Βέβαια. Εντάξει. Σε
0: λοιπόν, διακοπές, καλοκαιράκι, κάτι.
1: Καλοκαιράκι, όχι, βλέπετε. Το χειμώνα.
0: Α,
1: καλοκαιράκι δουλεύουμε όλοι.
0: Ούτε μία απόδραση, κάτι, ένα διμεράκι, τίποτα.
1: Θα πάω σε μια συναυλία.
0: Πήγε σε άλλη πιο πριν.
1: Ήταν να πάω, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Πού?
1: Στο Lex.
0: Lex.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ στο Παρπαμπέλο Πονησιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν και κοντά, ρε. Τι δεν τα κατάφερε.
1: Ήμουν τυχερή όμως, είχα πάει στην περσινή του συναυλία που βγήκε και χάρη Αλεξίου.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει πολύ ωραία συναυλία, οπότε εντάξει, δεν έχω παραπονό.
0: Και τώρα που θα πας, λοιπόν,
1: ποια εντάξει, είναι. Τώρα δεν ψήνουμε και ιδιαίτερα για αυτή τη συναυλία. Στην Ανούλα τη Βύση θα πάω. Εντάξει. Για την παρέα θα πάω, Στάθη. Δεν είμαι για τέτοια, εγώ το ξέρει. Τι να κάνω, να μην πάω.
0: Ρίθο Μόμπι! Ήρθαν οι Πέτσο Μπόι!
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Ήρθαν οι Foreigner. Θα έρθει.
1: Ήθελα να πάω.
0: Θα έρθουν οι Cure.
1: Οι Cure ήθελα να πάω.
0: Και θα μου πας στην Ανούλα τη Βύση.
1: Θέλω, συγγνώμη. Στην πυρά.
0: Χατζή, μάζεψέ την. Μάζεψέ την. Εξεφύ. Δεν πιστεύω να πάρει τον Κώστα στην πίστα.
1: Όχι, γυναικοπαρέα θα πάμε.
0: Θα γυναικοπαρέα.
1: Γυναικοπαρέα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, 45-670 θυμίζω το τηλέφωνο του Φουνάρικου να παραγγείλει τον καφέ σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και όλο το Σαββατοκυριακό. 7 ημέρες την εβδομάδα, από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει, έχει delivery το μαγαζί και σας τα φέρνει εκεί που είστε. ο καφέ σας στην καλύτερη του. Φοβερά αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Να διώχετε αυτό το ενοχλητικό γουργουριτό στο στομάχι. Είτε στα ψιού, υπέροχες, αυτές οι χωριάτικες και οι... Όχι, και οι πρωτεγουσιάνικες, καλές είναι δηλαδή. Και σφολιάτες γλυκές αλμυρές. Βεβαίως. Τα υπέροχα γλυκά του και τα παγωτά του, ειδικά αυτά τα παγωτίνια Πηλίου. Πίλιον, Πίλιον. Είναι το brand name, Πίλιον, παγωτίνια. Φοβερά, φοβερά, φοβερά. Άνοιτο πάρκινγκ στα Οπόδη 13 για να φορτώσετε. Γιατί τώρα εντάξει, για γλυκά και παγωτά θα πας από εκεί να τα πάρεις. Δεν περιμένεις να τα φέρει τώρα. Να δεις και τη βιτρίνα, να δεις τις γεύσεις και όλα αυτά. Να έχεις μια πλήρη εικόνα και να επιλέξεις αυτά που σου αρέσουν καλύτερα. Για τις μεγάλες ωρέξεις το μεσημέρι, το Λαδολέμονο πλέον δεν έχει μόνο ψητά, έχει και μαγειρευτά. Και παίρνει τηλέφωνο 33409 και ρωτάς τι μαγειρεύεται σήμερα. Κατσαρόλα, φούρνο, τηγάνια, τι μπορούμε να επιλέξουμε. Και μαζί με τα ψητά που για αυτά έγινε διάσημο το Λαδολέμονο, τα υπέροχα ρεκτικά του και τις δροσιστικές και πλούσιες σαλάτες του. Μεσημέρι βράδυ, το βράδυ μόνο ψητά, γιατί το Λαδολέμονο δεν σερβίρει ξαναζεσταμένο φαγητό. Και εκτός Κυριακής. Μεσημέρι βράδυ από Δευτέρα ως και Σάββατο.

0: Λοιπόν, ως εδώ ήταν για σήμερα. Και για σήμερα λυπάμαι πολύ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τη Δευτέρα πάλι μαζί, εσείς και εγώ. Την Τετάρτη θα είμαστε μαζί και με τη Δήμητρα, κάθε Τετάρτη.
1: Ακριβώς, τα δυο μας εδώ, πολύ ωραία.
0: Από, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι σήμερα που βγήκε...
1: Σφίνα ήρθε λίγο.
0: Που ήρθε παρατέταρτο. Και έτσι θα το πάμε. Και όσο αντέξουμε. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και σήμερα. Μέχρι τη Δευτέρα θα ξαναπούμε. Να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Και ευγενικοί με τους γύρω σας. Καλημέρα Μάγκια Αντίπα, καλημέρα. Έλα καλημέρα, λέει τώρα.

0: να ομορφύνει το στούντιο. Επιτέλους δηλαδή. Άντε τώρα.
1: Α, έχεις και εικόνα βλέπω εσύ από το στούντιο. Δεν σου φτάνει μόνο ο ήχος. Από κάπου μας βλέπει αυτός.
2: Δεν ξέρω.
1: Predator.
2: Εκτός αν έχει μεγάλη φαντασία ο κύριος.
1: Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
5: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
12: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
11: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
12: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
13: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
17: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
18: Σε οθόνη μυστική.
19: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

σήμερα πρωινό Παρασκευής 10 Ιουλίου στον Στίγμα. Φτάσαμε παιδιά, συμπληρώνουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και σήμερα βέβαια ο καιρός εξαιρετικός, καλοκαιρινός, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία, ασχέτως αν την αισθανόμαστε πιο έντονα λόγω υγρασίας. Άνεμη νότιο-δυτική, ασθενής 3 με 4 μποφόρ. Να σας ενημερώσω και για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το Σαββατοκυριακό. Αύριο επίσης περίπου στα ίδια δεδομένα, δηλαδή εκεί στους 30 με 31 βαθμούς, έθριος καιρός. Την Κυριακή θα τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω η θερμοκρασία, θα πάει και στους 33, ενώ οι άνεμοι θα αλλάξουν σε βόρειο-δυτική, πάντα ασθενείς όμως, 3 με 4 από φόρ. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Εσείς έχετε 3 διαφορετικούς τρόπους για να επικοινωνείτε μαζί μας και τους επαναλαμβάνω μέσω του site stigmafm.gr. Στέλνετε το δικό σας μήνυμα και εμείς το βλέπουμε εδώ στο στούντιο, είτε είναι γραπτό, είτε είναι ηχητικό, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email. Έχετε 3 διαφορετικές επιλογές. Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Bratis. Όλα τα είδη που θέλετε να αποκτήσετε και να αλλάξετε, να διακοσμήσετε, να ομορφύνετε το δικό σας χώρο, είτε είναι το σπίτι σας, είτε είναι η επιχείρηση, τα διαθέτει ο Bratis. Και για εξωτερικούς χώρους βέβαια, έτσι. Και τεχνητών γκαζών τελευταίας γενιάς και συστήματα σκίασης και υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Τα περίφημα λευκά είδη γκύλαρος και νεφ-νεφ υπάρχουν στο κατάστημα Μπράτη στην πόλη Φωσκόλου 19. Και εν πάση περιπτώσει, αν ήρθε η ώρα να αποκτήσετε ένα ανατομικό στρώμα για να ξεκουράζετε την κορμάρα σας, έτσι, πάρτε το καλύτερο. Τα καλύτερα, τα κορυφαία παγκοσμίως είναι αυτά της Elite Strom και τα διαθέτει μόνο Μπράτης, στον εκθεσιακό του χώρο στο Γαϊντάνι. Τιμές εξαιρετικές, προσφορές καθημερινές. Με τη Levante Ferries βεβαίως ταξιδεύουμε, 6 δρομολόγια καθημερινά αυτή την περίοδο. Μπαίνετε στο site levanteferries.com και ενημερώνεστε για τις ώρες των δρομολογίων και από εκεί ακολουθείτε μια εύκολη διαδικασία, γρήγορη και απλή, και αγοράζετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Δύσκολη μέρα χθεσινή για τη Ζάκυνθο, έτσι. Την πήραμε όλη την τρομάρα μας με το συναγερμό το μεσημέρι στο αεροδρόμιο, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16, και αυτή είναι η πρώτη είδηση βέβαια που πρέπει να αναφέρουμε, της πολεμικής αεροπορίας, που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση, συμμετείχε δηλαδή σε μια εκπαιδευτική άσκηση και είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης στον Άραξο, παρουσίασε μια βλάβη σε έναν από τους κινητήρες του. Ο πιλότος το αντιλήφθηκε και έδρασε άκρος επαγγελματικά, με απόλυτη ψυχραιμία, ως οφείλει ένας πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, και τελικά κατάφερε να το προσγειώσει με ασφάλεια στο αεροδρόμιο. Βέβαια, ένας από τους κινητήρες του άρπαξε φωτιά, όπως λέμε, εκδηλώθηκε σε έναν από τους κινητήρες του φωτιά. Είχαν κινητοποιηθεί άπαντες, οι πυροσβεστικοί και άλλες υπηρεσίες βέβαια συνέβαλαν στην ασφαλή διαχείριση του περιστατικού, έσβησε φωτιά, μεταφέρθηκε το αεροσκάφος στον Άραξο. Όπως αντιλαμβάνεστε, είχε κλείσει το αεροδρόμιο για πάρα πολλές ώρες. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά βέβαια. Είχε ανασταλεί η λειτουργία του εν ολίγης, είχαν ακυρωθεί πάρα πολλές προγραμματισμένες πτήσεις.
Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι πολύ καλά στην υγεία του ο πιλότος. Πολύ σημαντικό καταρχάς αυτό να πούμε. Και από τα μεσάνυχτα έχει ξεκινήσει και πάλι η λειτουργία του αεροδρομίου. Κανονικά γίνονται πτήσεις κτλ. Θα αναφερθούμε στο συμβάν αυτό στη συνέχεια, στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά σήμερα στην Αμαλία που γιορτάζει και να αναφερθώ σε κάποια σημαντικά γεγονότα κάποτε που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 10 Ιουλίου. Πάμε στο πολύ μακρινό 138 μετά Χριστόν, ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός, 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας και γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και για τα έργα που άφησε στην Αθήνα, πέθανε, ήταν το 138 μετά Χριστόν, σαν σήμερα. Ενώ το 1856 γεννήθηκε ο Νίκολα Τέσλα, σπουδαίος από τους κορυφαίους επιστήμονες, Σέρβος, φυσικός και εφευρέτης και από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε ο στρατής Τσίρκας, φιλολογικό ψευδόνυμο του Γιάννη Χαντζή Ανδρέα, συγγραφέας, είχε γράψει τις περίφημες Ακυβέρνητες Πολιτείες. Το 1925 άρχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων, όπως έχει μείνει στην ιστορία. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί τον νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εξοντώσει την Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά, κάτι βέβαια που δεν έγινε ποτέ. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Το 1969 πέθανε μόλις σε ηλικία 27 ετών ο Brian Jones, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Rolling Stones. Το 1976 σημειώθηκε μεγάλη οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Και να πούμε ότι τέλος το... μάλλον το 1985 Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace, το Rainbow Warrior, στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας, όπου κατά την επιχείρηση ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Και τέλος ήταν 2015, 10 Ιουλίου, όταν έφυγε από τη ζωή ο πολύ γνωστός ηθοποιός με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο Ομάρ Σαρίφ.

από την κεντρική επικαιρότητα. Καταρχάς, αυτή η είδηση που προκαλεί αίσθηση από χθες είναι η παρέτηση του, του κυρίου Φάμελου, του Σοκράτη Φάμελου, από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπέβαλε την παρέτησή του 2-24 ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο.

όπως είπε ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, είπε ότι δεν μπορώ να γίνω μέρος του διχασμού. Και ουσιαστικά έδειξε εμέσως πλην σαφώς όλους όσοι εμπλέκονται γενικότερα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε μεταξύ άλλων ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε από την πλευρά της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή, του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Έκανε λόγο για πικρία και απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να συμβάλλουν θετικά στην συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικότητων. Τώρα βέβαια αύριο, Σαββάτο, έχουμε τη μάχη εκεί στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον η κυρία Ρένα Δούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς και ο κύριος Παύλος Πολάκης είναι αυτοί που ουσιαστικά διεκδικούν, αν μπορώ να το πω έτσι, την ηγεσία του κόμματος εκεί, του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα δούμε τι μελιγενέστε.

Σε λίγα λεπτά έχουμε στη Βουλή την ώρα του Πρωθυπουργού, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει σήμερα σε ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Όπως αντιλαμβάνεστε, αναμένεται άλλη μια μάχη εκεί στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός ήταν χθες παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά την επίθεση προς την ίδια και άλλα στελέχη εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά είχαμε δολοφονία, έτσι, της Βάγιας Νέστορα, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Για αυτή την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης προχώρησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μίας γυναίκας.

Οι συλληφθέντες μάλιστα σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές είναι γνωστοί του αναρχικού χώρου όπως αναφέρεται.

Οι συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, μάλιστα. Σε Χανιά, γιατί η μία γυναίκα που φέρεται ότι συμμετείχε στην δολοφονική αυτή ενέργεια, είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη για Κρήτη, για Χανιά, μετά τη δολοφονία, και εκεί συνελήφθη.

Έχουμε και τη νέα νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα Πασόκ Ζακύνθου. Έχουν συγκροτηθεί ανάλογες επιτροπές σε όλη την Ελλάδα. Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου, το Πασόκ, πιστό πάντα στις αρχές και τις αξίες του, συνεχίζει τον αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη με σκοπό και στόχο την πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Αναφέρει ότι το γραφείο του κόμματος στην οδό Φωσκόλου 18 θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Έχουμε και τα ονόματα αυτής της νέας νομαρχιακής επιτροπής εκλογικού αγώνα, με γραμματέα τον κύριο Διονύσιο Ποτώνη, ένα παλαιό στέλεχος βέβαια του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του στην πορεία της εκπομπής.

Την Δευτέρα που μας έρχεται, 13 Ιουλίου, έχουμε 10 το πρωί τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Μεταξύ των θεμάτων είναι η παρουσίαση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, η ενημέρωση σχετικά με την συνεχή ροή ύδατος στην πόλη της Ζακύνθου, την έγκριση υποβολής αιτήματος στο πλαίσιο της κήρυξης κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας Δήμου για πρόσληψη προσωπικού, την έγκριση εκτέλεσης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για τις ανάγκες της ΔΕΙΑΣ. Και από εκεί και πέρα βέβαια και έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης για επιχορήγηση δημοτικής επιχείρησης σύνδρευσης αποχέτευσης για την υλοποίηση του έργου αντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης, και από εκεί και πέρα αιτήσεις πολιτών, εργαζομένων, φορέων κτλ. Αυτή η συνεδρία, σε επαναλαμβάνω, θα γίνει την Δευτέρα που μας έρχεται, 10 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο.

Τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company θα τα βρείτε στην εταιρεία Μπράτης. Και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε και αυτά που ταιριάζουν σε εσάς, στο δικό σας χώρο. Θα βρείτε κουρτινόξυλα και κουρτίνες, εντόνια, υφάσματα, λευκά είδη. Ακόμα και για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη.

Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι προσιτές, οι προσφορές είναι καθημερινές. Ακούτε Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί, Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, ε. Πού να πάμε, πάμε. Έτσι. Μια μουσική ανάσα και μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει εδώ. Στις επάλξεις.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Blue.
2: Ticketservices.gr.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζήγια Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26950 25798.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Στίγμα ακούτε βεβαίως, δεν έχετε κάνει λάθος. Ο Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. 36 λεπτά είμαστε μετά τις 10. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, μέχρι τις 12 μαζί. Επαναλαμβάνω και θυμίζω, ήδη λαμβάνω μηνύματα. Εσείς που θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας μπορείτε, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα stigmafm.gr και υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber, είτε και μέσω email, να στείλετε το γραπτό ή το ηχητικό σας μήνυμα, το ερώτημα, την τοποθέτηση, το σχόλιο, την καταγγελία, ό,τι τέλος πάντων θεωρείτε εσείς σημαντικό. Το χθεσινό συμβάν, χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο εδώ στο νησί, όταν πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας, δεν είναι κάτι συνήθες όπως αντιλαμβάνεστε. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των υπηρεσιών του αεροδρομίου, πολιτικής προστασίας, περιφέρειας, δήμου, πυροσβεστικής, πολεμικής αεροπορίας κτλ. Για να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση του περιστατικού. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ο πιλότος ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, πώς να το πω, σε μια τέτοια περίπτωση ευνίδιας μηχανικής βλάβης, προσγείωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναγκαστικά βέβαια προσγείωσε στο αεροδρόμιο της ακίνητου το αεροπλάνο. Βέβαια προκλήθηκε φωτιά, ο ίδιος όμως ήταν πραγματικά, ο τρόπος που ενήργησε ήταν άψογος και δείχνει και την υψηλή έτσι ποιότητα εκπαίδευσης των πιλότων μας της πολεμικής αεροπορίας. Για να δούμε λοιπόν έτσι το χρονικό του συμβάντος και τι ακολουθήθηκε. Να μιλήσουμε τώρα με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ακίνθου, την κυρία Μαρία Μουζάκη, την οποία την έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μουζάκη.
13: Καλημέρα, κύριε Μπάστα.
12: Δύσκολη χθεσινή ημέρα και πρωτοφανής, δηλαδή δεν έχουμε και τέτοια εμπειρία σε τέτοια γεγονότα, τέτοια συμβάντα. Έτσι δεν είναι?
13: Πραγματικά έτσι είναι. Αν και έχουμε ξαναζήσει άλλη μια έτσι, περίπτωση πτώσης αεροσκάφου, εκεί δεν ήταν αναγκαστική, αναγκαστική προσγείωση, ήταν πτώση αεροσκάφου το 2021 με το πετσετέλ, ένα πετσετέλ της πυροσβεστικής που είχε πέσει στον κλειμένο, το θυμόμαστε όλοι πολύ καλά. Παρόλα αυτά, ένα τέτοιο συμβάν δεν έχει ζήσει ποτέ. Η Άκυνθος και ήταν πραγματικά πρωτοφανή η όλη έτσι, διαχείριση και το συμβάν, αλλά και μετά και η διαχείριση ένα τέτοιο γεγονότος.
12: Ναι. Εσείς πότε ενημερωθήκατε για το περιστατικό?
13: Ενημερώθηκα, η υπηρεσία μας ενημερώθηκε στις 1:57 χθες το μεσημέρι, κατευθείαν από το κέντρο πολιτικής προστασίας από το κέντρο επιχείρησης του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Κληθήκαμε και λάβαμε την διαταγή να πάμε κατευθείαν στο αεροδρόμιο, ναι, προκειμένου να συνδράμουμε για σε ό,τι χρειαστεί. Παράλληλα μας κάλεσε και ο διευθυντής της Fraport να πάμε εκεί, γιατί η υπηρεσία μας είναι μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του αεροδρομίου, ναι, σε ό,τι προκύψει.
12: Άρα ενεργοποιήθηκε κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τέτοιο συμβάν, υπάρχει κάτι τέτοιο?
13: Η συμμετοχή μας σε τέτοια συμβάντα, γιατί ένα τέτοιο ατύχημα, όποια μορφή και να έχει, αυτά τα ατυχήματα ονομάζονται τεχνολογικά ατυχήματα και χημικά ταυτόχρονα, η συνδρομή μας είναι να παρέχουμε μηχανήματα, να παρέχουμε οποιαδήποτε υποστήριξη χρειάζεται μέσα εκείνη την ώρα, και το κυριότερο να παρέχουμε και την ενημέρωση προς τον κόσμο, η πολιτική προστασία, εκτός από την δράση μας και την αντιμετώπιση των συμβάντων στο πεδίο, σε ό,τι προκύψει, ναι. Είναι και η ενημέρωση του κόσμου και για το συμβάν, αλλά και για το τι πρέπει να κάνουν ήδη οι πολίτες στη συνέχεια, δηλαδή όσον αφορά την αντιμετώπιση.
12: Ναι. Να πούμε, να το επαναλάβω, και το ανέφερα το πρωί, ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας μετήχε σε μια εκπαιδευτική άσκηση.
13: Έτσι ακριβώς.
12: Ο πιλότος διαπίστωσε μια μηχανική βλάβη και άρχισε επαγγελματικά και άψογα να ακολουθεί το πρωτόκολλο σε μια τέτοια διαδικασία. Και τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ και λέω λεπτομέρειες, προσγείωσε με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ήταν πραγματικά αξιέπαινη η όλη διαχείριση από τον ίδιο τον πιλότο, ο οποίος είναι μια χαρά στην υγεία του, να το πούμε έτσι.
13: Ναι,
12: γιατί
13: έτσι
12: θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι πολύ χειρότερο, έτσι.
13: Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσει ο κόσμος και αυτό το οποίο ζήσαμε και εμείς οι ίδιοι που είμαστε εκεί,
12: ναι.
13: Γιατί πήγαμε σχεδόν, δηλαδή άμεσα κληθήκαμε.
12: Ναι.
13: Όλοι στις Ζάξεις ακούγαμε κάποια αεροπλάνα τα οποία πέρναγαν πάνω από τα κεφάλια.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Έτσι, πριν ακόμα προσγειωθεί και πριν ακόμα χαθεί το ένα από αυτά τουλάχιστον που είχε μείνει, εμείς είχαμε ήδη δεχτεί την κλίση ότι έχει συμβεί αυτό το συμβάν στο αεροδρόμιο και δηλαδή το αεροπλάνο πέταγε πάνω από τα κεφάλια μας, εμείς είμαστε καθοδόν για να πάμε στο αεροδρόμιο.
12: Ναι.
13: Αυτό έδειξε και την άμεση κινητοποίηση που σήμανε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και η Πολεμική Αεροπορία.
12: Ναι.
13: Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι το αεροπλάνο αυτό έχανε καύσιμα κατά τη διάρκεια της πτήσης.
12: Ναι.
13: Κατέβηκε στο αεροδρόμιο σβηστό, είχαν σβήσει πλέον οι μηχανές.
12: Ακολούθησε το πρωτόκολλο ο πιλότος, ναι. Έτσι προβλέπετε.
13: Το κυριότερο όμως απ' όλα, και εκεί όλη η επιτυχία που μπορεί να...
12: Επιτυχία, καλά το είπατε.
13: Σε αυτή την κρίση,
12: ναι.
13: Είναι ότι ο πιλότος πραγματικά με απίστευτο επαγγελματισμό και ψυχραιμία,
12: ναι, ναι, ναι.
13: Ενημέρωσε το αεροδρόμιο Ζακύνθου, ζήτησε full alert, είναι η κατάσταση έκτακτη κινδύνου,
12: ναι, ναι.
13: 40 δευτερόλεπτα πριν προσγειωθεί.
12: 40 δευτερόλεπτα.
13: 40 δευτερόλεπτα πριν προσγειωθεί, ενημερώθηκε το αεροδρόμιο Ζακύνθου. Ήδη, και γι' αυτό ήδη η πυροσβεστική αεροδρομίου ήταν ήδη μέσα στα οχήματα,
12: ναι.
13: Και την ώρα που το αεροπλάνο προσγειωνόταν στο διάδρομο, τα οχήματα ήταν ήδη εν κινήση.
12: Ναι.
13: Εμείς το είδαμε, καταρχήν αυτό το είδαμε και καρέ-καρέ στο βίντεο αυτό το οποίο είχε τραβήξει το ίδιο το αεροδρόμιο,
12: ναι,
13: από,
12: ναι,
13: τις,
12: ναι,
13: κάμερες ασφαλείας.
12: Ναι.
13: Είναι ένα βίντεο το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει, mm-hmm. δεν έχει βγει ακόμα στη δημοσιότητα. Κάποια στιγμή πιθανόν η πολεμική αεροπορία, πιθανόν ή και η Fraport η ίδια θα, mm-hmm. θα το προβάλλει.
12: Ναι.
13: Αυτό το οποίο έγινε δε εκείνη τη στιγμή, έτσι όπως το ζήσαμε δευτερόλεπτα πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο, ήταν, δηλαδή σου έκοβε την ανάσα. Σαν κάποιες ταινίες που βλέπουμε,
12: ναι, ναι, έτσι,
13: τέτοιου είδους. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο, μάλιστα είχε ανοίξει και το αερόστατο αυτό για να μπορέσει να φρενάρει αυτό όταν τρέχουμε,
12: ναι, ναι, ναι,
13: ταχύτητα.
12: Η ταχύτητα, ναι. Με ταχύτητα προσγειώθηκε, ναι.
13: Τα πυροσβεστικά οχήματα ήδη έτρεχαν από πίσω του,
12: mm-hmm.
13: και την ώρα που έβγαινε, που επίδησε βγήκε δηλαδή ο κυβερνήτης, ο πιλότος,
12: mm-hmm.
13: Και βγήκε έξω, ήδη τα οχήματα έριχναν αφρό.
12: Ναι, και μου έκανε εντύπωση, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί είδα και εγώ ένα σχετικό βίντεο, άλλο τέλος πάντων.
13: Ναι,
12: μου έκανε εντύπωση που ο πιλότος είχε τέτοια ψυχραιμία βγαίνοντας, βέβαια, να δίνει και οδηγίες, κατά κάποιον τρόπο οδηγίες, στους πυροσβέστες. Ναι, πώς, τι να κάνουμε.
13: Έδινε οδηγίες, εκείνη την ώρα έδινε, ναι, οδηγίες, επειδή τα αεροπλάνα αυτά έχουν κάποια καύσιμα τοξικά και επικίνδυνα. Έδινε οδηγίες για το πώς πρέπει η πυροσβεστική να διαχειριστεί,
12: ναι, ναι,
13: και για να αντιμετωπίσει αυτό το συμβάν. Και πραγματικά, ναι, από την πρώτη ώρα δηλαδή, αυτό το πρόβλημα είχε περιοριστεί, ούτως ώστε να μην δημιουργήσει επιπλέον κρίξεις,
12: ναι,
13: και προβλήματα μέσα στο. Αν και να σας πω κάτι,
12: ναι,
13: δεν είχε καύσιμα.
12: Mm-hmm.
13: Επίσης, εκείνο που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι όταν κατέβηκε αυτός ο άνθρωπος,
12: ναι,
13: και ήρθε, πραγματικά τον είδα και εγώ προσωπικά,
12: mm-hmm.
13: Ήταν τόσο ψύχραιμος, ήταν τόσο έτσι νυφάλιος.
12: Ναι, εντυπωσιακό,
13: που λέτε
12: πραγματικά.
13: Ότι αυτός ο άνθρωπος έζησε μια τέτοια κατάσταση.
12: Είναι τόσο άριστα εκπαιδευμένοι οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας. Δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Αμερική, είναι γνωστό.
13: Ναι.
12: Έχουμε από τους καλύτερους πιλότους παγκοσμίως.
13: Παγκοσμίως. Επίσης, η προσγείωση έγινε με τέτοιο τρόπο που ούτε ζημιά δημιουργήθηκε στο διάδρομο του αεροδρομίου.
12: Ναι, ναι.
13: Καύσιμα ευτυχώς δεν υπήρχαν, οπότε δεν υπήρξε και διαλογή καυσίμων. Και γι' αυτό πάρα πολύ γρήγορα από την ώρα δηλαδή, που έγινε η
12: φωτιά
13: του αεροσκάφου, καθαρίστηκε ο διάδρομος,
12: ναι,
13: και μπόρεσε δηλαδή το αεροδρόμιο να ανοίξει, ναι, γύρω στις 12 η ώρα τη νύχτα.
12: Εχθές το βράδυ, αυτό ήθελα να ρωτήσω, χθες τα μεσάνυχτα τέλος πάντων, πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα άνοιξε το αεροδρόμιο, έτσι.
13: Το αεροδρόμιο άνοιξε γύρω στις 12 με το 12.30.
12: Αυτό λέω.
13: Λειτουργήσε κανονικά όλη η νύχτα. Σήμερα έχουν αυξηθεί και οι πτήσεις από αυτές τις οποίες ήταν προγραμματισμένες. Δηλαδή, επειδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στο πώς λειτουργούν τα αεροδρόμια, αν παραδείγματος χάρη μέσα σε μία ώρα έχουν προγραμματιστεί 3-4 πτήσεις, αυτές από σήμερα ξεκίνησαν να αυξάνονται. Ήδη μέχρι αύριο η κατάσταση θα είναι τελείως ομαλή.
12: Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, παρακαλώ.
13: Και αυτό οφείλεται, και πραγματικά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Εκτός από την πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου, πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στη διαχείριση της Fraport. Ήταν κάτι το οποίο και εγώ το ζήσα για πρώτη φορά.
12: Ναι.
13: Όσες ασκήσεις και να έχουμε κάνει στο αεροδρόμιο, είναι τελείως διαφορετικά στην άσκηση και τελείως διαφορετικά στην πραγματικότητα.
12: Στην πράξη, βέβαια.
13: Το διαχειρίστηκαν πάρα πολύ ψύχρεμα, πάρα πολύ επαγγελματικά, αλλά και κυρίως στο προσωπικό του αεροδρομίου μας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο καλά εκπαιδευμένοι, είναι τόσο καλά καταρτισμένοι, που ξέρετε κάτι, αυτό το συμβάν, εκτός ότι έδειξε πώς λειτουργεί η πολεμική μας αεροπορία και πώς είναι οι πιλότοι μας, έδειξε και το πώς λειτουργεί και το αεροδρόμιο Ζακύνθου. Είναι ένα συμβάν το οποίο το γνωρίζουμε, έχει προβληθεί παγκόσμια, και σε πάρα πολλά
12: μέσα
13: και ξένα site.
12: Ναι, ναι.
13: Οπότε αντιλαμβάνεστε, αν κάτι πήγαινε στραβά, ποιο θα ήταν το αντίκτυπο πέρα από τη χώρα μας.
12: Θα είχαμε άλλη μια δυσφήμιση για το νησί και αντίκτυπο κτλ. Άρα λοιπόν, σε μια τέτοια πραγματική δοκιμασία, γιατί δοκιμασία ήταν για όλους, έτσι, όχι μόνο για τον πιλότο, αλλά πρωτίστως για τον πιλότο, αλλά και
13: ακριβώς
12: για όλους. Έτσι. Σε μια τέτοια πολύ μεγάλη δοκιμασία, η ανταπόκριση των εμπλεκομένων υπηρεσιών ήταν άψογη, από ό,τι κατάλαβα.
13: Ήταν δηλαδή, νομίζω ότι
12: υποδειγματική.
13: Υποδειγματική,
12: ναι. Ο κόσμος όταν έγινε το συμβάν, εντάξει, το αεροδρόμιο έχει πάρα πολύ κόσμο, πολλούς επισκέπτες και τα λοιπά, και αντιλήφθηκαν, τι είδατε, πώς ήταν η αντίδρασή τους.
13: Κάποια στιγμή, γύρω στο νωρίς το απόγευμα, το αεροδρόμιο πλέον δεν υπήρχε, το αδιαχώρητο, ήταν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι ήταν εκεί. Το περίεργο, αυτό το αξιοθαύμαστο μάλλον είναι, ήταν ότι δεν παραπονιόταν κανένας. Επειδή ακριβώς, γιατί ξέρετε κάτι, έβλεπαν το πολεμικό αεροσκάφος απέναντι.
12: Δεν
13: παραπονιόταν κανένας. Από την άλλη πλευρά όμως, οφείλω να πω, και νομίζω ότι πρέπει να γίνει έτσι μια συζήτηση με τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό, αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν, να έρχονται σοριδών τα λεωφορεία με τους τουρίστες και να τους παρατάνε και οι tour operator κυρίως, από τα ξενοδοχεία που τους είχαν βγάλει. Όλη αυτή η διαχείριση τέλος πάντων που έγινε από την πλευρά του τουριστικού κόσμου, επικώς ήταν απαράδεκτη.
12: Ξέρανε
13: ότι το αεροδρόμιο ήταν φυστό επαόρθο.
12: Αυτό
13: ήταν γεγονός. Έτσι δεν είναι? Αφήξεις δεν υπήρχαν. Αλλά δεν υπήρχαν και αναχωρήσεις, δεν υπήρχαν και αφήξεις.
12: Ναι, είχε ανασταλεί λειτουργία του, να το πούμε απλά.
13: Ακριβώς.
12: Ναι.
13: Σε τέτοιες περιπτώσεις.
12: Τον κόσμο γιατί το μεταφέρεις, δηλαδή.
13: Ακριβώς. Εκεί ήταν και το μελανό σημείο της όλης κατάστασης. Κάτι το οποίο δεν είχε να κάνει με τη διαχείριση του ίδιου του αεροδρομίου. Και γι' αυτό πολλές φορές και εγώ είχα κάνει έκκληση, και κάποιοι άλλοι θύνοντες, και παρακαλούσα, και εκ μέρους βέβαια τώρα του αεροδρομίου.
12: Ναι.
13: Καλά, και εκείνη την ώρα να σας πω κάτι. Δεν είναι εύκολο αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται. Εγώ δεν ήμουν ακριβώς στην πρώτη γραμμή,
12: ναι,
13: όπως σε άλλες περιπτώσεις. Και γι' αυτό ζητήθηκε η συνδρομή μας να ενημερώνουμε τον κόσμο, ούτως ώστε να μην έρχεται στο αεροδρόμιο Ζακυνθού.
12: Μα καλά, συγγνώμη, το αεροδρόμιο, οι άνθρωποι εκεί υπεύθυνοι δεν είχαν ενημερώσει tour operators και...
13: Όλοι ήταν ενημερωμένοι, τότε κύριε Μπάστα.
12: Ποια ήταν δηλαδή η λογική που να μεταφέρουν κόσμο στο αεροδρόμιο, δηλαδή τι έλεγαν?
13: Δεν είμαστε μια περιοχή η οποία έχει εκατομμύρια κόσμο.
12: Ναι.
13: Ένα νησί είμαστε, και κλεισμένων των θυρών, όλοι γνωρίζουν, εδώ γνωρίζουν τι γίνεται στην παραπάνω γειτονιά.
12: Μα είχε διαρρεύσει η είδηση, ναι, από το
13: μεσημέρι. Είναι δυνατόν τώρα να μην γνωρίζουν τώρα τα τουριστικά γραφεία εδώ στη Ζάκυνθο, για να του συμβάλλουν τι ακριβώς συμβαίνει.
12: Καταρχήν
13: είχε κλείσει το αεροδρόμιο.
12: Ναι, φαντάζομαι τώρα, έτσι, μπορεί και να κάνω λάθος, ότι η λογική τους ήταν ότι μπορεί να ανοίξει νωρίτερα και να περιμένετε για να φύγετε και τα λοιπά.
13: Μα δεν είναι δυνατό, να σας πω κάτι, οι ίδιες οι εταιρείες,
12: ναι,
13: ήταν συνεχώς ενημερωμένες για το πώς εξελισσόταν τα πράγματα.
12: Ναι, άρα δεν είχε λογική αυτό που έγινε.
13: Ακριβώς.
12: Μάλιστα. Τι να πω, εντυπωσιακό και δυσάρεστο. Έτσι. Λοιπόν, το αεροπλάνο έχει μεταφερθεί στον Άραξο από τη...
13: Όχι, δεν έχει μεταφερθεί ακόμα. Το αεροπλάνο τώρα έρθει σε κάποιο σημείο του αεροδρομίου.
12: Έχει μείνει,
13: κάποια στιγμή θα μεταφερθεί.
12: Θα μεταφερθεί.
13: Οι πτήσεις τώρα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, τρέχουν κανονικά.
12: Ναι. Τέλος καλό, όλα καλά.
13: Όλα καλά.
12: Έτσι.
13: Και να νιώθουμε περήφανοι πραγματικά και για την πολεμική μας αεροπορία. Και ο κόσμος μπορεί να έχει τα παράπονά του, ας σκύψει και λίγο και να νιώθει, και αν όχι τελείως ενθουσιασμένος, να νιώθει έτσι λίγο καλά για τους τοπικούς υπαλλήλους, γιατί υπάλληλοι τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά,
12: ναι.
13: Το καταλαβαίνουμε, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, και δεν μιλάω εμένα, γιατί εγώ σας είπα δεν ήμουν πρώτη γραμμή αυτή τη φορά. Εμένα
12: ναι, καταλαβαίνω
13: άλλη δουλειά μου.
12: Ναι.
13: Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν από πάνω από το πρόβλημα και έτρεχαν, και μέσα σε αυτόν τον κόσμο και με αυτές τις συνθήκες υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το νησί, εργάτες οι οποίοι δίνουν και την ψυχή τους όταν προκύπτει οτιδήποτε.
12: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μουζά, και ελπίζω να μην ξαναέχουμε τέτοια συμβάντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σήμερα.
13: Γεια σας.
12: Λοιπόν, μιλήσαμε με την κυρία Μαρία Μουζάκη, υπεύθυνη, επαναλαμβάνω, πολιτικής προστασίας εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Μας περιέγραψε όλο το συμβάν, έτσι, από την ώρα που ενημερώθηκε η υπηρεσία της, τι έγινε στο αεροδρόμιο. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό και μετά, θα συνεχίσουμε με το ζήτημα αυτό. Και είναι πραγματικά απορίας άξιων, δηλαδή, αυτό που είπε η κυρία Μουζάκη. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, αφού όλοι γνώριζαν για το περιστατικό, γνώριζαν ότι είχε ανασταλεί η λειτουργία του αεροδρομίου, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, με ποια λογική τουριστικά λεωφορεία μετέφεραν επισκέπτες στο αεροδρόμιο, αφού γνώριζαν ότι το αεροδρόμιο είναι κλειστό? Για ποιο λόγο δηλαδή να υπάρξει μια τέτοια ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων και να γίνει το αδιαχώρητο εκεί? Θα προσπαθήσουμε να λάβουμε απαντήσεις στη συνέχεια. Πάντως εκτελούνται κανονικά οι πτήσεις από τα μεσάνυχτα, από τις 12.30 περίπου, στο αεροδρόμιό μας, όπως κανονικά εκτελούνται και τα δρομολόγια της Levante Ferries, η οποία Levante Ferries είναι καθημερινά μαζί μας. Τα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία είναι 6 αυτή την περίοδο από και προς τη Ζάκυνθο, μέχρι και τις 23 Ιουλίου. Μετά διαμορφώνεται κάπως διαφορετικά το πρόγραμμα. Το πλήρες πρόγραμμα των δρομολογίων υπάρχει στο site levanteferries.com μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Εσείς μπορείτε, επισκεπτόμενοι το site, για να μην τρέχετε και κουράζεστε και ταλαιπωρείστε, είτε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, είτε στο λιμάνι τελευταία στιγμή, να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας με μια πολύ απλή διαδικασία. Το λαμβάνετε άμεσα στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, θα πάτε στο πλοίο, θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε χωρίς κανένα πρόβλημα. Εάν θέλετε απλά να κοιμάστε καλύτερα, να κοιμάστε ξεκούραστα, να κοιμάστε ονειρεμένα, να ξυπνάτε και να είστε φρέσκοι με ενέργεια, θα αποκτήσετε τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν διεθνώς. Αυτά τα υπέροχα ανατομικά στρώματα είναι της Elite Strom. Η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις παγκοσμίως. Και αυτά τα στρώματα τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης στο μεγάλο εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτανί. Και πάρα πολλά άλλα είδη βέβαια για το σπίτι και την επιχείρηση σε εξαιρετικές τιμές. Παίρνουμε όλοι μια ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Stigma.
1: Stigma.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Πεντηκοστό δεύτερο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
8: Σε οθόνη μυστική.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Είμαστε ήδη 7 λεπτά μετά τις 11 μέχρι τις 12 μαζί. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο, ακούτε Στίγμα και πάντα μπορείτε και επαναλαμβάνω να επικοινωνείτε μαζί μας και το κάνετε ήδη με γραπτά μηνύματα ή ηχητικά μηνύματα μέσω του site stigmafm.gr με τρεις διαφορετικές επιλογές. Εσείς επιλέγετε ποια σας εξυπηρετεί, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber, είτε μέσω email. Μένουμε στο χθεσινό περιστατικό που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του νησιού μας το μεσημέρι, με την αναγκαστική προσγείωση του μαχητικού αεροσκάφου F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω μηχανικής βλάβης. Με την αναστάτωση προκλήθηκε, βέβαια τέλος καλό όλα καλά, υπό την έννοια ότι ο πιλότος λειτουργήσε άψογα. Προσγείωσε με ασφάλεια το αεροσκάφος και μάλιστα με έναν υποδειγματικό τρόπο, τέτοιο ώστε δεν προκλήθηκε ούτε και ζημιά στον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου μας. Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε έναν από τους κινητήρες του έσβησε γρήγορα. Υπήρξε βέβαια μεγάλη αναστάτωση, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, μεγάλη κινητοποίηση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και μια ταλαιπωρία χιλιάδων επισκεπτών, αναμενόμενη βέβαια, αφού το αεροδρόμιο έκανε αναστολή λειτουργίας για ευνόητους λόγους. Να μιλήσουμε τώρα με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, να δούμε και η ίδια πώς βίωσε αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι. Καλημέρα σας, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μπάρτα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Δύσκολη μέρα η χθεσινή.
0: Δύσκολη, έτσι, πολύ.
1: Δύσκολη μέρα η χθεσινή. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι χάρη στην ψυχραιμία και στον επαγγελματισμό του πιλότου, για να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, γλιτώσαμε τα χειρότερα, τα οποία δεν θέλουμε ούτε καν να τα σκεφτόμαστε.
0: Βέβαια.
1: Όμως ήταν και ένας συντονισμός απίστευτος. Λειτουργήσαν όλες οι υπηρεσίες στο 100% των δυνάμεών τους, η πυροσβεστική μας, αμέσως μετά η Fraport. Η σωστή ενημέρωση που υπήρχε από το Γραφείο της Διεύθυνσης Τουρισμού και το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού, ώστε να κρατήσουν όσο το δυνατόν γίνεται βέβαια αυτό περισσότερο κόσμο στα καταλήμματά τους,
0: ναι,
1: διότι θα έπρεπε να διευκολύνουμε και το έργο όλων αυτών των υπηρεσιών στο αεροδρόμιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με πάρα πολύ κόσμο στο αεροδρόμιο γινόταν ακόμα πιο δύσκολη η δουλειά αυτή.
0: Εδώ, με συγχωρείτε που διακόπτω, μου προκύπτει το πρώτο ερώτημα. Διότι, ναι, από ό,τι πληροφορούμε, πήγαιναν λεωφορεία, τουριστικά λεωφορεία στο αεροδρόμιο κόσμο. Και μετά το απόγευμα, και δεν μπορώ να αντιληφθώ τη λογική.
1: Ακούστε να δείτε. Όλοι οι tour operators ήταν ενημερωμένοι από το πρώτο μισάωρο.
0: Ναι, μα δεν είπατε ότι ήταν ενημερωτή.
1: Από εκεί και πέρα, το πώς λειτουργεί ο καθένας, πραγματικά όντως ισχύει αυτό που λέτε. Σαφέστατα, καταφέραμε με όλο αυτό το συντονισμό ενημέρωσης στο να μειώσουμε ένα μεγάλο ποσοστό προσέλευσης του κόσμου. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και αυτού του είδους οι επαγγελματίες, οι οποίοι προκειμένου να διευθετήσουν τις δικές τους υποχρεώσεις,
0: ναι, ναι,
1: το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ,
0: ναι, ναι,
1: προτίμησαν να δυσκολεύσουν το έργο της Fraport και της πολεμικής αεροπορίας.
0: Επειδή
1: όμως
0: γνωρίζω...
1: ευτυχώς ήταν ένα μικρό ποσοστό.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Υπήρχε ο άμεσος και γρήγορος συντονισμός ενισχύοντας λόγους μας προς τους πράκτορες. Και φυσικά υπήρχε και ένα μεγάλο κομμάτι, τα αξιοδοτών μας, μην ξεχνάτε, οι οποίοι έρχονται μόνοι τους, δεν έρχονται μέσω πρακτορείων. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολη πληροφορία να φτάσει ξεχωριστά στον κάθε επισκέπτη. Όμως ήταν προφανώς ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο το σεβάστηκαν.
0: Ναι, εγώ προφανώς αντιλαμβάνεστε, δεν απευθύνομαι, δεν αναφέρομαι σε μεμονωμένους επισκέπτες που τέλος πάντων ήδη δεν ήξεραν, δεν γνώρισαν και πήγαν με δικά τους μέσα. Αλλά πραγματικά προκαλεί εντύπωση τουριστικά λεωφορεία, δηλαδή.
1: Μια πραγματικότητα
0: είναι
1: αυτό που αναφέρετε. Φοβερό
0: δηλαδή αυτό. Γιατί ήταν γνωστό ότι...
1: και ξέρετε κάτι, κύριε Μπάστα,
0: ναι,
1: δεν ενημερώθηκαν με ένα δελτίο τύπου και αυτό σας το βεβαιώνω στο 100% γιατί η συντονίστρια της ενημέρωσης ήμουν εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: ενημερώθηκαν από ένα δίκτυο ενημέρωσης μέσω εφαρμογής Viber, με μέσω τηλεφωνικών προσωπικά από εμένα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε ώστε να μην ενημερωθούν. Άρα που καταλήγουμε, είχαν την ενημέρωση και αψήφισαν όλη αυτή την ενημέρωση.
0: Ναι, και αυτό είναι που προκαλεί ερωτήματα δηλαδή και μια αγανάκτηση.
1: Ναι, είναι αυτό που σας είπα, προκειμένου εκείνοι να ολοκληρώσουν τη δική τους υποχρέωση προς τους επισκέπτες του νησιού μας, αψήφισαν ακόμα και τις οδηγίες τις οποίες είχαμε δώσει μέσω όλων αυτών των τρόπων ενημερώσεων που σας προανέφερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε όμως, κύριε Μπατακαρτή, για να μην αφήσουμε την εντύπωση στον κόσμο, το μεγαλύτερο ποσοστό σεβάστηκαν την πληροφορία και κράτησαν τον κόσμο στα ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένα μικρό ποσοστό το οποίο βέβαια φυσικά και δημιούργησε προβλήματα στο αεροδρόμιο.
0: Οι επισκέπτες...
1: Προσγνώση και συμμόρφωση, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί αυτή τη συζήτηση είχαμε και σήμερα το πρωί με τον αερολιμενάρχη. Προφανέστατα θα έπρεπε να κλείσουμε και τον δρόμο, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία προσέλευση,
0: καμία πρόσβαση,
1: προς το αεροδρόμιο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήθελε και λίγο φαντασία να βάλουμε να δουλέψει, ότι μετά από όλη αυτή την ενημέρωση, γιατί ήταν οι πάντες ενημερωμένοι, θα φεύγαν τα λεωφορεία να πάνε να αφήνουν τον κόσμο.
0: Πραγματικά.
1: Ευτυχώς όμως, επαναλαμβάνω, ήταν ένα μικρό ποσοστό.
0: Ωραία.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό το σεβάστηκε.
0: Οι επισκέπτες που ήταν ήδη στο αεροδρόμιο, ήταν ήδη εκεί όταν έγινε το περιστατικό, ή αυτοί που ήρθαν στην πορεία, έστω και αυτοί, όχι και τόσο πολύ. Ποια ήταν η αντίδραση
1: τους? Και με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό η Fraport, ώστε να ενημερωθούν άμεσα ο κόσμος και να φύγει από το αεροδρόμιο. Υπήρξε μια δυσκολία με τους Βρετανούς τουρίστες.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεται για τους λόγους που γνωρίζουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα αναφορικά με τον έλεγχό τους. Ήταν και κάποιοι που είχαν περάσει ήδη τον έλεγχο και πρέπει να τους ξαναγυρίσουν στην κρίζα γραμμή που λέμε. Και εκεί η αστυνομία λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γκρινιάζανε.
1: Όχι, γιατί θα σας πω γιατί, κύριε Μπάστα. Υπήρξε όταν ο πολίτης είτε είναι ταξιδιώτης είτε είναι ο ζακινθινός, όταν έχει άμεση πληροφόρηση δεν γκρινιάζει.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, επειδή το συζήτησα σήμερα και με τον αεροδιμενάρχη, του έκανα ακριβώς την ίδια ερώτηση που μου κάνατε και δεν είχαμε γκρίνιες. Ο κόσμος το κατάλαβε και έκατσε στην ουρά όπως έπρεπε για να περάσει, ειδικά οι Βρετανοί, να ξαναπεράσουν τον έλεγχο για να φύγουν μέσα από το χώρο του αεροδρομίου.
0: Αυτό
1: να ενημερώσω λοιπόν
0: ότι
1: από τα ξημερώματα και ιδιαίτερα από σήμερα το πρωί εκτελούνται κανονικά οι πτήσεις, τόσο οι χθεσινές όσο και οι σημερινές, με έναν απίστευτο συντονισμό με τον πύργο έλεγχο, ο οποίος μας έχει δώσει και παραπάνω σλότ. Θα μείνει το αεροδρόμιο σήμερα ανοιχτό μέχρι τις 2, ίσως και τις 3 τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία ενημέρωση η οποία έχω είναι ότι αύριο το αεροδρόμιο μας θα λειτουργήσει κανονικά.
0: Στο 100% εννοείται.
1: Στο 100%. Ναι. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία της Fraport, ούτως ώστε μέσα σε ένα 24 κατάφερε να οπτοποιήσει, αφού βέβαια έχουν προηγηθεί η βοήθεια της πυροσβεστικής, που είναι αξίες συγχαρητηρίων, και η πολεμική μας αεροπορία και η αστυνομία μας. Αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που τελείωσε το έργο όλων αυτών των υπηρεσιών που σας ανέφερα, ήταν τα πάντα στα χέρια της Fraport, ώστε να ανοίξει. Να σας πω και μάλιστα ότι η συζήτηση που είχαμε χθες μέχρι αργά τη νύχτα ήταν ότι πιθανότατα να έχουμε μια ανομαλία στο αεροδρόμιο τις 4 μέρες. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο όλη νύχτα μας άφωσε πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα σε ένα 24ωρο να λειτουργήσει ομαλά το αεροδρόμιο, πραγματικά είναι αξίες συγχαρητηρίων.
0: Και βέβαια το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, επειδή τώρα τελευταία για άλλη μια φορά η Ζάκυνθος, τέλος πάντων, δυσφημείται, να το πω έτσι, από διάφορα δημοσιεύματα άλλα που αφορούν τέλος πάντων επισκέπτες και τουρίστες και τα λοιπά. Τα έχουμε συζητήσει. Η χθεσινή δοκιμασία, γιατί ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη δοκιμασία αυτή η χθεσινή, για όλους, έτσι. Και αυτή η γρήγορη αποκατάσταση στο αεροδρόμιο και τα λοιπά λειτουργίας είναι διαφήμιση για το νησί, να το πούμε αυτό, γιατί θα μπορούσα να είχαμε χειρότερα. Και τώρα
1: είναι μια πραγματικότητα, το έζησα από την πρώτη στιγμή. Μέρα νύχτα, πραγματικά λειτουργήσαμε. Η Ζακυνθινή Απίστευτα, κύριε Μπάστα. Δηλαδή, ο καθένας έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στο σωστό χρόνο, ούτως ώστε να δώσει χρόνο και χώρο στην επόμενη υπηρεσία να λειτουργήσει. Ναι. Ήταν ένας απίστευτος συντονισμός. Πραγματικά, και με το υπουργείο που μίλησα σήμερα το πρωί, έχουμε δεχτεί συγχαρητήρια. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά η διακεντρία αποδείξαμε ότι όταν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
0: Και να δώσουμε για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στον πιλότο. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά.
1: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, από εκεί ξεκίνησε το ότι ήταν μια κατάσταση η οποία όντως μπορούσε να σωθεί. Την έσωσε, αλλά και οι υπόλοιποι πραγματικά το φτάσανε μέχρι τέλους και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Φυσικά όμως όλα ξεκινήσανε από τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία του πιλότου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πραγματικά.
0: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση που ήταν ένα σχετικό βίντεο που βγαίνοντας από το αεροσκάφος, από το...
1: Ναι.
0: Ναι, που έδινε και οδηγίες στο...
1: ναι.
0: στους πυροσβέστες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έδινε
1: στους πυροσβέστες πώς να γίνανε.
0: Φοβερό.
1: Και ξέρετε γιατί το έκανε αυτό, για να... ούτως ώστε να δημιουργηθούν όσο γίνεται λιγότερες ζημιές στον διάδρομο. Και τελικά πραγματικά ήταν ένα άγχος μας, δεν σας κρύβω, μέχρι τις 10 το βράδυ, κύριε Μπάστα. Μέχρι τις 10 το βράδυ, μέχρι που έπρεπε να σηκωθεί το σκάφος και να δούμε από κάτω τον διάδρομο, ήταν ένα τεράστιο
0: φυσικά,
1: άγχος.
0: Φυσικά, ναι, γιατί άμα είχε δημιουργηθεί πρόβλημα...
1: Ακριβώς, εκεί θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά ευτυχώς δεν υπήρχε, γι' αυτό και όλες μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά, κύριε Αυγουστίνου. Πέρασε και αυτή η δοκιμασία.
1: Να ευχηθούμε να μην ξανασυμβεί πουθενά και ποτέ. Όμως, δυστυχώς, αυτά θα ξανασυμβούν κάποια στιγμή. Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι, να υπάρχει σχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό η Ζάχνητος εχθές να το απέδειξε περίτρανα. Συγχαρητήρια σε όλους και την πολιτική μας προστασία, ξέχασα να πω, τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγουστίνου.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν και από τα όσα μας είπε η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, δηλαδή η αντιδήμαρχος τουρισμού, που και η ίδια ήταν πάρα πολλές ώρες εχθές στο αεροδρόμιο, όπως και άλλοι παράγοντες βέβαια, έτσι, για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση του περιστατικού αυτού, του συμβάντος, που δεν είναι και σύνηθες.

Άρα από σήμερα τα ξημερώματα επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και με επιπλέον slots και με περισσότερες βέβαια πτήσεις, και αναμένεται να, η λειτουργία του να αποκατασταθεί στο 100%, έτσι, όπως ήταν και πριν δηλαδή το συμβάν αυτό, από αύριο.

Λοιπόν, επειδή δεχόμαστε εδώ διάφορα μηνύματα από φίλους, υπάρχει μια ανησυχία εκεί για το, στο κεντρικό δρόμο του Αγίου Λέοντα προς το χωριό, διότι έχει γίνει εκεί μια τομή, ένα έργο από την ΔΕΙΑΣ και έχει μείνει έτσι ένα σημείο στο δρόμο, όχι τελείως κενό, υπάρχουν σίδερα εκεί γύρω από την τομή που έχει γίνει. Όμως κυρίως το βράδυ δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι ορατό το έργο που έχει γίνει και η τομή και έχουν προκύψει και ατυχήματα. Να το κοιτάξουμε λίγο αυτό, έτσι, μην το αφήσουμε.

Τώρα είναι η συζήτηση στη Βουλή, από τις 10.30 έχει ξεκινήσει η λεγόμενη ώρα του Πρωθυπουργού σε θέματα ακρίβειας και ερωτήματα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Να πάρουμε μια γεύση. Για να πάρουμε μια γεύση. Τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός, νομίζω, ζωντανά στη Βουλή. Για μισό λεπτό να... Ναι, ένα λεπτάκι να το φιξάρω, παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή.

0: έχει ο αρχηγός
1: σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, έτσι.
0: Πασό, κύριος Νικόλος Ανδρουλάκης, για τη δευτερολογία του.
1: Να ακούσουμε τη δευτερολογία του κύριου Ανδρουλάκη. Έχουμε το χρόνο. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η συζήτηση. Και η κόντρα, βέβαια, έτσι, προφανώς. Που υπάρχει. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ναι. Ναι, μας έχει κάνει εδώ. Ναι, γιατί μου το κάνετε αυτό, τέλος πάντων. Θα επανέλθουμε, θα επανέλθουμε. Για πάμε.

πάντα στην παρέα μας η Λεβάντε φέρει σε 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Αγοράζετε το εισιτήριό σας γρήγορα και απλά μέσω του site levanteferries.com χωρίς να ταλαιπωρήσετε καθόλου, και ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το έχετε αναρτημένο στο κινητό σας τηλέφωνο για παράδειγμα. Θα πάτε στο δρομολόγιο που έχετε επιλέξει, όχι βέβαια 5 και 10 λεπτά πριν την αναχώρησή του, εννοείται. Και έτσι θα γίνει το σχετικό εκεί check-in και θα επιβιβαστείτε. Η εταιρεία Μπράτης μας παρέχει πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση σε προσιτές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Αν θέλετε τα λευκά είδη νεφ νεφ γκυλαρός φημισμένα, τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης για τη Ζάκυνθο στο κατάστημά του στην πόλη Φοσκόλου 19. Αν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, ξεκούραστα, ονειρεμένα, εννοείται ότι θα πρέπει να αποκτήσετε τα μοναδικά ανατομικά στρώματα της Elite Strom, κορυφαία.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
6: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
12: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
13: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
12: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
13: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Stigma Radio.
14: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
15: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
16: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: 36 λεπτά είμαστε μετά τις 11. Μπήκαμε στο τελευταίο περίπου 20 λεπτό και τη σημερινή μας εκπομπή. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, ακούτε Στίγμα. Και διαδικτυακά, έτσι, stigmafm.gr. Λοιπόν, σε τροχιά εκλογικής προετοιμασίας βρίσκεται πλέον το ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα και στη Ζάκυνθο φυσικά, με τη συγκρότηση νέων νομαρχιακών επιτροπών εκλογικού αγώνα. Στη Ζάκυνθο ο νέος γραμματέας της επιτροπής είναι ο κύριος Διονύσης Μποτώνης, ένας τέλεχος επί σειρά ετών για πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ και πρέπει να το πω, ένας άνθρωπος που δεν έφυγε ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και έχει νόημα αυτό που λέω, γιατί κάποιοι τέλος πάντων έφυγαν, κάποιοι ήθελαν να επιστρέψουν, κάποιοι επέστρεψαν, έτσι το σημειώνω αυτό. Αναλαμβάνει λοιπόν ο κύριος Μποτώνης το συντονισμό της προεκλογικής προσπάθειας του κόμματος στο νησί με βασικό στόχο την διεκδίκηση της βουλευτικής έδρας. Την ίδια ώρα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Έχουμε βέβαια το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Δημιουργείται ένα ενδιαφέρον πολιτικό σκηνικό. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον ίδιο τον κύριο Μποτώνη, τον οποίο έχουμε μαζί μας και καλημερίζω. Καλή σημέρα κύριε Μποτώνη.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα. Καλημέρα στους ακινούς ακροατές μας.
0: Λοιπόν, το είπα και θα το επαναλάβω γιατί έχει τη σημασία του. Εσείς δεν φύγατε από το ΠΑΣΟΚ ούτε στις πιο δύσκολες εποχές, έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτό και η ηγεσία του κόμματος το θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό και σας δίνει τη δυνατότητα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική περίοδο να αναλάβετε αυτή την δύσκολη θέση, ομολογουμένως. Για πείτε μου.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι πραγματικότητα, εμείς, δεν λέω κάτι.
1: Εμείς που ζήσαμε το ΠΑΣΟΚ από παλιά και ξέρουμε τι προσέφερε στον τόπο, μείναμε εκεί και θα είμαστε πάντοτε εκεί να αγωνιζόμαστε, γιατί ξέρουμε τι προσέφερε, ξέρουμε ότι έκτισε την Ελλάδα, ξέρουμε ότι έκτισε και πολλά οικογενειακά νοικοκυριά. Πολλοί άνθρωποι βοηθήθηκαν, πολλοί άνθρωποι δημιουργήθηκαν, οι επιχειρήσεις υποστήριχτηκαν, οι μη προνομιούχοι. Γι' αυτό το λόγο, επειδή τα ζήσαμε και τα ξέρουμε μέσα και από τα λάθη μας, όμως μείναμε εκεί για να διορθωθούμε εμείς και να διορθώσουμε όσα λάθη είχαν γίνει παλιότερα, γιατί πάντοτε στην ακμή υπάρχει και η παρακμή. Εμείς τη ζήσαμε και την ακμή και την παρακμή. Ναι. Σήμερα όμως ανανεωμένοι, με πολλή διάθεση, μακριά από όλους εκείνους οι οποίοι έβλαψαν το χώρο, προσπαθούμε. Προσπαθούμε γιατί νομίζουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση ό,τι είχε να δώσει το έδωσε.
0: Κύριε Μποτώνη, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν θα σας διακόψω, συνεχίστε παρακαλώ.
1: Ότι έδωσε εξετάσεις και δυστυχώς για την Ελλάδα απέτυχε. Το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Ο ΠΚΕΠΕ, Τρενοσέ, Τέμπη, παρακολουθήσεις. Δηλαδή σωρία σκανδάλων, γιατί ζει αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην παρακμή. Και πρέπει να το καταλάβει και εκείνος ότι ό,τι είχε να δώσει το έδωσε και να μην χρησιμοποιήσει δόλιες μεθόδους.
0: Θεωρείτε ότι χρησιμοποιεί δόλιες μεθόδους, τι εννοείτε?
1: Κοιτάξτε, όταν παρακολουθεί υπουργούς του, αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και ταυτόχρονα και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί πίστευε ότι θα καταφέρει να πάρει πληροφορίες ούτως ώστε να τις δώσει εκεί που ήθελε εκείνος για να βγει άλλος πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ, νομίζουμε ότι αυτές είναι δόλοι οι μέθοδοι.
0: Οφείλω όμως να ρωτήσω κάτι. Δημοσκοπικά, και το ξέρετε πολύ καλά, το ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό επίπεδο, δημοσκοπικά, δεν δείχνει να παίρνει τα πάνω του. Δηλαδή, καλά, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, Έχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Φυσικά έχει τη φθορά που έχει μια κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα.
1: Είναι στο 50% κάτω από τη δύναμη που πήρε στις βουλευτικές εκλογές.
0: Σύμφωνοι. Όμως το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή εμφανίζεται τρίτο κόμμα. Δηλαδή, ακόμα και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, σε όλες τις δημοσκοπήσεις αναφέρομαι, έχει προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σας προβληματίζει?
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπάρτα, νομίζουμε και έχουμε στοιχεία να το λέμε,
0: ναι,
1: ότι πάρα πολλές δημοσκοπήσεις είναι πλαστές.
0: Ναι.
1: Είναι ψεύτικες. Είναι δημοσκοπήσεις που πρημοδοτούν έναν άνθρωπο που και εκείνος έδωσε εκτάσεις και απέτυχε. Όπως ο κύριος Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Νομίζουμε ότι κάποια μεγάλα με πάρα

0: πολύ μεγάλα συμφέροντα τον προωθούν. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα, αν γίνει ένα αντικειμενικό γκάλωπ, είναι τρίτος, μπορεί και τέταρτος. Αλλά τέλος πάντων αυτό θα φανεί στις εκλογές.
1: Εντάξει, εντάξει. Αλλά άρα λοιπόν με αυτά που αναφέρετε, αφήνουμε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αυτά που λέτε και για τον Αλέξη Τσίπρα, ουσιαστικά κλείνει η πόρτα μιας πιθανής συνεργασίας. Δεν υπάρχει τέτοια προοπτική, φαντάζομαι.
0: Εμείς από την αρχή είπε ο πρόεδρος και στο συνέδριό μας.
1: Ναι, ναι, ξέρω τι είπε ο πρόεδρος. Ναι.
0: Ότι είναι ξεκαθαρισμένο.
1: Αυτόνομη πορεία. Αυτόνομη κάθοδος.
0: Αυτόνομη πορεία.
1: Ναι, αλλά...
0: Αυτόνομη πορεία και θα εκτιμηθεί. Και θα εκτιμηθεί, πιστεύω, από τον ελληνικό λαό, γιατί θα αρχίσει σιγά σιγά ο κύριος Τσίπρας να μιλάει. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει. Απλώς το μόνο που κάνει είναι να βάζει τρικλοποδίες σε παλιούς τους συνεργάτες, να τους εξεφτιλίζει, να τους αναγκάζει να παρετούνται και να πηγαίνουν να τον παρακαλούν. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα στην ελληνική πολιτική ζωή. Πρωτόγνωρα, πραγματικά πρωτόγνωρα. Τους ξεφτιλίζει, τους έχει κάνει να μην ξέρουν πού να πάνε, αρκεί να τους επιλέξει για να τους βάλει υποψήφιους βουλευτές. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει από κανένα πολιτικό χώρο. Μόνο εκεί γίνονται. Εμείς λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε με έναν άνθρωπο με τέτοια νοοτροπία.
1: Ναι, αλλά το ερώτημα όμως που τίθεται είναι, εντάξει, αυτόνομη πορεία και τα λοιπά, αλλά μιλάμε τώρα πρακτικά και μιλάμε με μια λογική, έτσι, με τη λογική των πραγμάτων. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο κόμμα να πάρει την αυτοδυναμία, έτσι, από την πρώτη Κυριακή. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Άρα το ΠΑΣΟΚ, αν έρθει η ώρα, αν πάμε στην υπόθεση, το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο. Υποθετικά μιλάω, έτσι. Και δοθεί εντολή για τη διακυβέρνηση. Με ποιο χώρο, με ποιο κόμμα μπορεί να συνεργαστεί με τα σημερινά δεδομένα? Υπάρχει τέτοια προοπτική?
0: Εγώ πιστεύω, κύριε Μπάστα, ναι, ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο.
1: Μα και πρώτο να είναι, και πρώτο να είναι, και πρώτο να είναι, σε αυτό το ενδεχομένο πάλι θα χρειαστεί να συνεργαστεί με κάποιον. Δεν πρόκειται να πάρει αυτοδυναμία, το αντιλαμβάνεστε. Άρα τι μελιγενέστε, τι πιστεύετε?
0: Εμείς πιστεύουμε ότι εάν έρθουμε πρώτοι, που το πιστεύουμε αυτό,
1: okay,
0: τότε θα κοιτάξουμε να μην μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί.
1: Μα γι' αυτό ρωτάω.
0: Έτσι λοιπόν θα γίνει έκτακτο συνέδριο και το συνέδριό μας θα αποφασίσει εάν πρέπει να στηρίξουμε,
1: ναι,
0: και με ποιους πρέπει να συνεργαστούμε.
1: Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο, είστε πάρα πολύ εμπειρούς, έτσι. Μιλάμε με έναν άνθρωπο που έχει μια τεράστια εμπειρία στο χώρο όχι του ΠΑΣΟΚ και γενικά της πολιτικής. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και μια απόφαση, πάμε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, όπως είχε γίνει παλαιότερα? Υποθετικά μιλάμε τώρα, έτσι, ή το αποκλείουμε?
0: Ο Γιάννης Οσβουρός είπε ότι δεν θα μείνει ακυβέρνητη Ελλάδα.
1: Το γνωρίζω.
0: Πιστεύω και εγώ ότι δεν θα μείνει ακυβέρνητη Ελλάδα.
1: Κάνετε τρίπλα τώρα, κύριε Φωτώνη.
0: Τρίπλα δεν κάνω. Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Άρα το ΠΑΣΟΚ θα συμβάλλει όπως έχει συμβάλει κάθε φορά. Ακόμα και με δική του πραγματικά ζημιά, γιατί ζημιώθηκε όταν αναγκάστηκε
1: όντως
0: να συνεργαστεί.
1: Όντως, είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια πραγματικότητα.
0: Έφτασε στο 4,5%.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
0: Η Ελλάδα να μην φτάσει σε σημείο να φαλείρει το κράτος μας. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν δεν θα αφήσει ακυβέρνητη την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Θα βρει λύσεις.
1: Επειδή πάντα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί σας, έτσι. Λοιπόν. Και επειδή είστε και άνθρωπος που δεν κρύβεστε, λέτε τα πράγματα όπως έχουν. Το ΠΑΣΟΚ βάζει κόκκινη γραμμή στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ή στη Νέα Δημοκρατία, προσέξτε. Ή στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδείχθηκε, κατά τη γνώμη μας, ένας αρχηγός, ένα πολιτικό πρόσωπο αφρέγγιο.
1: Ναι. Άρα
0: εμείς
1: λοιπόν, ναι,
0: δεν τα βάζουμε με τους νεοδημοκράτες, ούτε με τους ανθρώπους που στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Όλους αυτούς τους θέλουμε κοντά μας.
1: Για τα πρόσωπα μιλάτε
0: όμως
1: τώρα.
0: Ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός και αρχηγός

0: Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας έδωσε εξετάσεις και απέτυχε.
1: Άρα
0: προσωπικά
1: το...
0: απέτυχε. Ναι.
1: Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείει μια ενδεχόμενη συνεργασία, για να μην μείνει ακυβέρνητη ενώ η χώρα, με τη Νέα Δημοκρατία, με άλλον επικεφαλής του κόμματος εκεί. Αυτό λέτε. Εμέσως.
0: Εγώ λέω το εξής, ότι και είμαι σίγουρος.
1: Okay.
0: Ότι εάν και όπως πιστεύουμε εμείς θα έλθουμε πρώτοι.
1: Ναι.
0: Τότε η Ελλάδα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
1: Okay.
0: Θα ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης από όλη την Ελληνική Βουλή και πιστεύω ότι θα και τα υπόλοιπα κόμματα θα το σεβαστούν αυτό και θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης.
1: Από ό,τι έχω ενημερωθεί και εδώ για την έδρα, την βουλευτική έδρα της Ακίνθου, ο στόχος είναι να κατακτηθεί έδρα, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό μπορεί να γίνει, μάλλον να το πω διαφορετικά, σε ποιο στάδιο είναι οι επαφές που σίγουρα υπάρχουν, έτσι, για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου στο νησί? Θα έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε, έχουμε αποφάσεις?
0: Κοιτάξτε,
1: έχουμε...
0: κοιτάξτε κύριε Μπάστα.
1: Ναι.
0: Ναυάγιο.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Εκβάνθηση του λιμανιού. Τίποτα. Εξέδρα ελιμενισμού κρουαζεροπλοίων. Τίποτα. Λόγια, λόγια, λόγια, μελέτες και στην ουσία όλα πετάνε τον μπαλάκι στη γραφειοκρατία. Δηλαδή τίποτα. Δεν έχουμε δει 7 χρόνια ένα πολύ μεγάλο έργο. Ένα έργο εκτός από πολύ πολύ μικρά έργα όπως βαψίματα, κάποιες αίθουσες προκάτ και τα λοιπά. Δεν έχουμε δει ένα μεγάλο έργο. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να αξιολογήσει πού πρέπει να δώσει τα λεφτά. Τα λεφτά δοθήκανε σε κάποιους ανθρώπους για να τα εκμεταλλευτούν από ευρωπαϊκά προγράμματα, από επιδοτήσεις και τα λοιπά. Και δεν πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα πράγματα θα τα πούμε στον Ζακυθινό λαό. Και ο Ζακυθινός λαός θα βάλει τα πράγματα, πιστεύουμε, στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά...
0: Επιτρέπετε, εμείς φτιάξαμε νοσοκομείο, φτιάξαμε το σημερινό νοσοκομείο, φτιάξαμε το σημερινό ΙΚΑ, φτιάξαμε όλα τα κτίρια τα μεγάλα και συγκεντρώσαμε τα μονοθέσια και δημοτικά σχολεία σε 9 χρόνια. Σε 9 χρόνια που εμείς κυβερνήσαμε, φτιάξαμε όλα αυτά.
1: Ναι, το θέμα
0: αυτή
1: όμως είναι...
0: Αυτή είναι 7 χρόνια και δεν έχω φτιάξει ένα μεγάλο έργο στο Ζακύθινο. Ένα. Εγώ λέω ένα.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλο έργο. Ποιο είναι? Κανένα. Έτσι λοιπόν ο κόσμος θα εκτιμήσει και θα καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση απέτυχε. Απέτυχε. Απέτυχε. Σε τοπικό επίπεδο απέτυχε. Και δεχόμαστε τόσο κόσμο,
1: ναι,
0: με τόσες εισπράξεις για το κράτος και το κράτος δεν μας υπολογίζει και δεν μας σέβεται. Δεν μας σέβεται. Δεν δίνει τα κονδύλια που πρέπει να δοθούν για τη Ζάκυνθο.
1: Ο κόσμος όμως...
0: Δεν μας υπολογίζει. Δυστυχώς δεν μας υπολογίζει.
1: Ο κόσμος όμως, κύριε Ποτώνη, ξέρετε πολύ καλά ότι για να στηρίξει και ένα ψηφοδέλτιο παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο. Δεν είναι μόνο η κριτική που ασκείται, και καλώς ασκείται. Αλλά από εκεί και πέρα παίζει ρόλο και ποιοι θα συγκροτήσουν το ψηφοδέλτιο. Και θα επαναλάβω το ερώτημα. Έχουμε... Υπάρχουν πρόσωπα ευρείας, πώς θα το πω, κοινωνικής αποδοχής που...
0: Βεβαίως υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Βεβαίως είναι πολύ δύσκολη η θέση μου αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχει οριστικοποιηθεί το ψηφοδέλτιο, να ανακοινώσω κάτι περισσότερο.
1: Okay.
0: Θα πιστεύω όμως ότι εντός των ημερών που θα έρθει στη Ζάκυνθο ο γραμματέας, ο Γιάννης, ο Βαρδακαστάνης...
1: Α, θα έρθει εκ νέου.
0: Θα είναι σε θέση να πει περισσότερα και πιστεύω ότι θα του δώσετε το βήμα.
1: Α,
0: και στο ραδιοφωνό σας.
1: Θα έρθει εκ νέου ο κύριος Βαρδακαστάνης.
0: Βεβαίως θα έρθει και θα μείνει στη Ζάκυνθο ένα δεκαήμερο, ούτως ώστε να οριστικοποιηθεί και το ψηφοδέλτιό μας με ανθρώπους τίμιους, εργατικούς, δοκιμασμένους στη Ζακυνθινή κοινωνία.
1: Εσείς καταλαβαίνω τη θέση σας και τη δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, του να αναφέρεστε σε ονόματα. Εγώ μπορώ όμως με ευκολία να θέσω τα ερωτήματα και εσείς απαντάτε. Εντάξει, έχει ακουστεί πολύ έντονα το όνομα του κυρίου Γιάννη Τουρίκη, του πρώην νομάρχη. Οφείλω να πω ότι σε μια επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ο ίδιος είπε ότι δεν έχει λάβει ακόμα τις τελικές του αποφάσεις. είναι ο Γιάννης Τουρίκης ένας εξ αυτών ο οποίος μπορεί να συγκροτήσει το ψηφοδέλτιο. Εσείς απαντάτε, εγώ θέτω τα ερωτήματα και αν θέλετε απαντάτε ή όχι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, χαρά μας και τιμή μας να είναι κοντά μας και να είμαστε κι εμείς στο πλάι του, να αγωνιστούμε μαζί του, να κερδίσουμε την έδρα μαζί και με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους. Γιατί ποτέ ένας δεν κερδίζει. Όλοι μαζί κερδίζουν.
1: Καλά, προφανώς, ναι. Άρα λοιπόν είναι και αυτό το σενάριο ανοιχτό.
0: Βέβαια.
1: Με τον κύριο Τουρίκη, αυτό θέλω να πω. Ξέρετε, εγώ οφείλω να πω κάτι. Κάνατε λόγο για μία ανανέωση. Έτσι, σε τοπικό επίπεδο, έτσι. Αλλά
0: ναι,
1: εγώ διαβάζοντας τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, βλέπω τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, μου επιτρέπετε να πω. Δεν βλέπω κάποια ανανέωση, κύριε Ποτώνη. Είναι δική μου εντύπωση. Υπάρχει δυσκολία. Είναι κάποιοι οι οποίοι, δεν θέλω να πούμε ονόματα, κάποιοι οι οποίοι κάνουν πίσω, βλέποντας ενδεχομένως δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ χαμηλά. Κάποιοι δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία, ή είναι μια δική μου εσφαλμένη εντύπωση.
0: Νομίζω ότι η σημερινή Νομαρχιακή Επιτροπή, έτσι όπως συγκροτήθηκε,
1: ναι,
0: συγκροτήθηκε γιατί παρέμειναν τα παλιά μέλη της Νομαρχιακής και συμπληρώθηκαν επειδή εκλέφτηκε η προηγούμενη γραμματέας μας, η οποία είχε εξαιρετική
1: η κυρία
0: θητεία,
1: Λαζένη, ναι, ναι.
0: Η κυρία Βέρα Λαζένη στην Κεντρική Επιτροπή, ο Παναγιώτης Αβράμης στο Περιφερειακό
1: και
0: ο
1: η κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη, ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Αρβανιτάκη,
1: ναι, ναι.
0: Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να είναι στην Νομαρχιακή επειδή έχουν εκλεγεί σε ανώτερα όργανα, έτσι λοιπόν συμπληρώθηκαν κάποια ονόματα νέα και αυξήθηκαν γιατί είναι πραγματικά εκλογική Νομαρχιακή Επιτροπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από παλιότερους αγωνιστές, ο Διονύσης ο Κορφιάτης, ο παλιός γραμματέας μας, ο Λευτέρης ο Γιαννάτος, ο δικηγόρος,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: παλιός,
1: ναι, ναι,
0: υποψήφιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι έμπειροι που έχουν δώσει εξετάσεις στην ελληνική κοινωνία και μου διαφεύγουν.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν χρειάζεται, τα έχουμε πει τα ονόματα.
0: Ανέφερα παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βλέπετε, επειδή, να το πω διαφορετικά, είπατε ότι αυτοί οι οποίοι έκαναν ζημία στην παράταξη και τα λοιπά στο παρελθόν, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα επιστρέψουν. Δεν θα επιστρέψουν έτσι με μια λευκή επιταγή στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι. Μιλάω και σε τοπικό επίπεδο. Ή κάνω λάθος?
0: Όσοι έβλαψαν το χώρο έχουν κλειστεί στον εαυτό τους, έχουν απομονωθεί από μόνοι τους, γιατί έχουν καταλάβει τα λάθη τους.
1: Έρχονται παλιά
0: περισσότερο έχουν βλάψει το χώρο, όχι σε τοπικό επίπεδο πολύ.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι είναι στα κεντρικά κλιμάκια,
1: ναι,
0: εκεί που έκαναν τα μεγάλα λάθη.
1: Τελευταί...
0: Και βέβαια,
1: ναι,
0: το μεγαλύτερο λάθος ήταν ότι όταν ανέλαβε ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας Καραμαλής,
1: ναι,
0: και κυβέρνησε την Ελλάδα, μετά ο Γιώργος Παπανδρέου δεν αποκάλυψε που έπρεπε να κάνει δημοψήφισμα και κατά τη γνώμη μας θα το κέρδιζε με κλειστά τα μάτια, διότι θα αποκάλυπτε ακριβώς τη ζημιά που έκαμε η εφταετία του Κώστα Καραμαλή. Μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά.
1: Καλά έκανε και άλλα λάθη Γιώργος Παπανδρέου, αλλά τώρα να μην τα αναφέρουμε. Εδώ έκανε...
0: Αυτό ήταν, πιστεύω, ναι, το μεγαλύτερο.
1: Εδώ έκανε κόμμα...
0: Γιατί ο Γιώργος είναι ένας πολιτικός,
1: ναι,
0: εξαιρετικός σαν χαρακτήρας, ένας άνθρωπος τίμιος, ο οποίος εκτίμησε και είπε ότι η ώρα αυτή δεν είναι ώρα να εκδικεί το ένα στον άλλον, αλλά να προσπαθήσουμε όλοι, ναι, μαζί να στηρίξουμε την Ελλάδα. Αυτό όμως δεν εκτιμήθηκε. Δεν εκτιμήθηκε. Δυστυχώς δεν εκτιμήθηκε.
1: Κλείνοντας, κύριε Ποτώνη, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο, ερώτημα. Υπάρχουν στελέχοι σε τοπικό επίπεδο που είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και τώρα επιθυμούν να επιστρέψουν στο χώρο? Δεν μιλάω για το ψηφοδελτίο τώρα, μιλάω γενικά στο χώρο του ΠΑΣΟΚ εδώ.
0: Πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Αλλά από ότι, ναι, αλλά κρίνεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, κύριε Ποτώνη, σας ευχαριστώ. Πότε να μένετε, έχουμε πληροφορία πότε θα έρθει ο κύριος Βαρδακαστάνης εκ νέου?
0: Ο κύριος Βαρδακαστάνης στο τέλος του μηνός.
1: Στο τέλος του μηνά, άρα εκεί θα έχουμε, φαντάζομαι, και περαιτέρω εξελίξη.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ποτώνη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάστα. Ευχαριστώ
1: να είστε
0: πολύ.
1: Καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μιλήσαμε με τον κύριο Διονύση Ποτώνη, ο οποίος είναι πλέον ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Εκλογικού Αγώνα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θεωρώ ότι ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Και βεβαίως θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά την Δευτέρα. Να είμαστε όλοι καλά, έτσι. Δευτέρα που μας έρχεται, 13 του μήνα. Άρα να έχετε ένα υπόλοιπο Παρασκευής όσο καλύτερο θέλετε και το φαντάζεστε, και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Levante Ferries. Επαναλαμβάνω ότι μέσω του site Levante Ferries μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας εύκολα και απλά. Μια υπηρεσία της εταιρείας για όλους μας, για τη δική μας διευκόλυνση δηλαδή και άνεση. Και βέβαια μαζί μας ήταν και η εταιρεία Μπράτης με το μεγάλο εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτάνι και το κατάστημα στην πόλη Φωσκόλου 19 με πάρα πολλά είδη που θέλετε να αποκτήσετε για να αλλάξετε και να μορφύνετε το δικό σας χώρο, είτε είναι σπίτι είτε είναι επιχείρηση, σε πολύ προσιτές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
6: Εισιτήρια, Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26-950 25-798.
10: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
11: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
12: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζηγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Οικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. premiumvacationhomes.gr.
14: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάλα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
9: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
10: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
11: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
10: Καλά, κάτι θα κάνω.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
13: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
14: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
15: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
14: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
15: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
16: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
17: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
18: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
17: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
18: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
19: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
20: Stigma Radio.
21: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
22: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία, με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης, 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζηγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Τομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινάει.

κοινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Στίγμα. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
10: Έλα, Αποστολή.
11: Έλα.
10: Κάνεις.
11: Καλά.
10: Δεν μου λες, άκουσες την συνέντευξη της πρωθυπουργάρα μας προχθές στο Χατζηνικολάου.
11: Αμέ, δεν το χορταίνω συνέχεια.
10: Άκουσες
11: τι. Την βάζω, την ξαναβάζω.
10: Είπε ότι αυτό που συντελείται στη Γάζα.
11: Δεν είναι γενοκτονία, ναι. Γιατί τι είναι, έχετε άλλη άποψη.
12: Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Σε μια χώρα με την οποία.
13: Είναι γενοκτονία, κατά τη γνώμη
12: σου. Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο.
11: Ότι πει ο Μητσοτάκης είναι νόμος. Τέλος.
10: Δεν είναι γενοκτονία, λέει. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να του σκοτώσουν όλου για να είναι γενοκτονία.
11: Και πάλι δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ότι είναι, αλλά ναι, εντάξει. Γιατί άμα τους σκοτώσουν όλους και τους αντικαταστήσουν με Ισραηλινούς, σου λέει να υπάρχουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Τι γενοκτονία.
10: Ναι, δεν γίνεται.
11: Αντικατάσταση πληθυσμού ήταν. Σιγά τώρα.
10: Τα ίδια θα πει, τα ίδια.
11: Ναι.
10: Φοβερός.
14: Είσαι, Σούπερμαν, είσαι.
11: Ναι.
14: Έκανες μια παράσταση χθες στη Θεσσαλονίκη, Σούπερ, και τώρα είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο.
11: Ναι.
14: Απίστευτος, ρε φίλε.
11: Άμα έχεις δικό σου ιδιωτικό τζετ, έτσι είναι αυτά. Τι, μόνο Μητσοτάκης.
14: Αλλά τι, δεν είσαι τυχαίος.
11: Χρησιμοποιώ το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, είμαι πρωθυπουργός.
14: Από και σε παρέλαβε από το φεστιβάλ.
11: Ποιος, ο Κυριάκος.
14: Το τζετ.
11: Ναι, πήρα το Air Force 2.
14: Τζετ πήγες.
11: Ναι, μωρή, λέγε, τι θες.
14: Να σε πω συγχαρητήρια, να σε πω ότι φανταστικός για άλλη μια φορά, να συνεχίσεις έτσι. Να ξεσκορπάς γέλιο και ταυτόχρονα να βάζεις σε σκέψεις κάποιους ανθρώπους, το χρειάζονται πάρα πάρα πολύ κόσμο. Είδες τι κόσμο είχε χθες.
11: Τι κόσμο είχε χθες.
14: Και στην παράσταση τη δική σου και μετά.
11: Τι κόσμο είχε.
14: Χαμός, πανικός.
11: Α, εννοείς πλήθος κόσμου. Ναι, πλήθος είδα. Νόμιζα τι κόσμο, νόμιζα θα μου λέγεις είχε γκόμενες σε σαραντάρες, ξέρω εγώ.
14: Τι γκόμενες, ρε, και εσύ για γκόμενες, θα μιλάμε.
11: Όχι, αλλά κάτι μαντράχαλους είδα πάλι, τέλος πάντων.
14: Τι να βλέπεις εκεί πέρα. Είδες εμάς τα τεκνά μπροστά και μετά.
11: Θα μπόθηκα, ναι.
14: Έχασε το φως. Σε εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή συνέχεια, Αποστόλη.
15: Για την ερχόμενη Παρασκευή, δύο αφιερώσεις, αυτά που κατέθεσαν ο Ντιλάν Πρόλα.
11: Ο Μπομπ Ντιλάν.
15: Όρλαντ και ο άλλος ο Μπούρλι.
11: Όρλαντ, ποιος είναι ο Όρλαντ? Ορλάντ, ο Μάτζικ.
15: Και καταθέτουν στο Κογκρέσο και λέει δεν μπορούμε να καταθέσουμε γιατί εμένα με κάνανε ανεπλόι, με ντύπε και τώρα με απελούνε με εκτέλεση, δηλαδή θα με καταδικάσουν για κατασκοπία.
11: Να.
15: Έχω δει τα μάτια μου, λέει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να τροποποιηθεί το Σύνταγμα.
11: Να περιμένουμε λίγο τότε. Μόλις τροποποιηθεί όμως να μου τα πεις.
15: Οι ουφολόγοι των Γκροφών κάνουν καλή δουλειά, αλλά να πάρουν συνεντεύξεις. Ακόμα ο Μαρκόνι είναι ζωντανός. Ο Γούδης Χρήστος.
11: Για σένα μιλάς.
15: Επιστήμονας, ουφολόγος,
11: ναι.
15: Ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Πυρίδης.
11: Όλοι αυτοί ζουν ακόμα σήμερα.
15: Ζούμε ακόμα, ναι, ζούμε ακόμα. Είμαστε και στην Αθήνα κοντά. Στην Αθήνα είναι.
11: Να ζήσετε.
15: Προφών και να μας πάρουν συνεντεύξεις τώρα.
11: Θα ενημερώσω.
15: Και με τους επιστήμονες, ναι.
11: Να είστε έτοιμοι για απαντήσεις όμως, γιατί θα τεθούν ερωτήματα.
15: Πριν η Παύλο, το βιβλίο να πάρουν όλοι για καλή χρονιά τα όνειρα του Αϊνστάιν.
11: Okay. Αυτό είναι αφιέρωση όλο, να το βάλω την Παρασκευή.
15: Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτω.
11: Θα το διαβάσω εγώ.
15: Άλαν Λάιτμαν το MIT για την καλή χρονιά.
11: Εντάξει.
15: Και να ευχαριστήσω.
11: Και χρόνια πολλά.
15: Την ορθοδοξία, τη ζωή, την.
11: Ποια είναι η ζωή, η ορθοδοξία τώρα, ποια είναι αυτή.
15: Είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι η.
11: Με τη ζωή.
15: Ο θεολόγων.
11: Ελέγε μαλακίες για τη ζωή, να σε πιάσει το στόμα της να δεις.
16: Τι είπατε.
15: Το λόγο αδελφό τη ζωή.
11: Και τι κάνετε στο διάστημα μόνοι σας.
15: Είμαστε μόλι στο διάστημα.
11: Αφήνεστε στη βαρύτητα.
15: Διηγητή Δημήτρη Κοτσάκη που είχε μαθητή το Μάνο Δανέζη να καταλάβουν τι κατσικητάρα ήταν.
11: Φύγαμε.
15: Βλέπουν το Μάνο Δανέζη.
11: Έχει φύγει εσύ, έχει φύγει τώρα, ώρα.
15: Μάνο Δανέζη και αυτό δεν τα λέγει επειδή δεν τον κατανοούν.
11: Και δεν τον ακούνε κιόλα και ντρέπεται κιόλα λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλο πάντων, λοιπόν, χάρηκα που βγάλαμε άκρη πάλι. Το βάζω σε αφιερώσει αυτό όλο έτσι όπω το πες όλο.
17: Πάω στο διάλο.
11: Εγώ δεν βρίζω.
17: Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι τόσο. Τι να σου πω, τόσο ξαφνικό, τόσο ανέλπιστο, ξέρω εγώ.
16: Ανέλπιστο.
11: Ήτανε.
17: Δεν πιάσα. Καλησπέρα από την πίστη, καλά.
11: Καλά.
17: Ο επιτήδης από τη Λιόν ημέρα, πώς είσαι.
11: Ο επιτήδης από τη Λιόν.
17: Ναι, α, με ξέχασε και.
11: Εγώ θα πέρασε, θυμάμαι κιόλα.
17: Ναι, κοίταξε, δεν σε παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω βρει κάτι καλύτερο να κάνω. Τώρα σε παίρνω τηλέφωνο, να σχολιάζω την επικαιρότητα. Με όλη τη συμπάθεια που σου έχω βέβαια, έτσι. Ωστόσο σήμερα πήρα και μια αφορμή μια προσωπική εμπειρία που είχαμε το γαλλικό σύστημα υγεία, η οποία έρχεται σε αντίθετη με τι τυπικέ μπαρούφε του Γεωργιάδη και του κάθε εμπόρου τη υγεία που έχει περάσει από αυτόν.
18: Δεν υπάρχει, κυρία μου, δημόσιο νοσοκομείο στον τόμο αναμονή.
17: Μου δίνει ένα λεπτάκι να σε εξηγήσω ή όχι.
11: Ναι, ναι, μην το παρακάνουμε όμως.
17: Όχι, όχι. Λοιπόν, κοίταξε, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, την προηγούμενη ή την παραπροηγούμενη Κυριακή διαγνώστηκα με περιτονίτιδα τρίτου τύπου. Κάτι είπα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εντάξει, ήμουν ένα στάδιο πριν από την
11: τελειά. Είναι αυτό τώρα, έχω αφαίρεση σχολή, δεν είναι αυτό.
17: Όχι, αυτό είναι για αφαίρεση σχολικοειδίτιδα.
11: Α, σχολικοειδίτιδα, οκ.
17: Okay. Υπάρχει δηλαδή σχολικοειδίτιδα και έπρεπε να χειριστώ, α πούμε, πολύ επίον. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, το ασθενοφόρο ήρθε σε ακριβώς 15-20 λεπτά από το κοντινότερο νοσοκομείο. Με μεταφέραν στο νοσοκομείο στο οποίο δεν υπήρχε συγκεκριμένο. Γάφερτο λόγο χειρούργο να με χειρουργήσει. Με μεταφέρουν σε άλλο νοσοκομείο, στο Καπάκι. Εντάξει. Με πήγαν σε γαστροεντερολογική κλινική, η οποία ήταν εξοπλισμένη με τα πάντα. Μόνο οι χορέφτριες λείπανε. Ένα προσωπικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, γύρω στις 50 νοσοκόμες. Εντάξει, μόνο για την κλινική αυτή. Και μιλάμε για τη βάρδια, έτσι. Δεν μιλάμε για όλη τη βάρδια, ξέρω εγώ, ας πούμε, της εβδομάδας. Να μην θα πολύ λέω. Τέλος πάντων, τελείωνε εκεί το θέμα. Είχα όλα καλά. Άψογος καινούριος. Έτοιμος για να πάω ξανά στο σκλαβοπάταρο, στη δουλειά και όλα αυτά. Όλα αυτά που σου περιέγραψα για το γαλλικό σύστημα υγείας, δηλαδή, ας πούμε, το πόσο γρήγορα αντέδρασε σε αυτό που είχα εγώ, είναι χάρη των αγώνων και των απεργιών των συνδικάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της Γαλλίας, φίλε. Τα οποία φυσικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον δρόμο, έτσι.
11: Κομμουνιστές, κουμούνια, τώρα θλιβερά κουμούνια, τα γνωστά.
17: Μα αυτό είναι το γαμάτο. Πρόσεξε να δεις. Τα συνδικάτα εδώ πέρα στη Γαλλία κατεβαίνουν αταξικά. Ενώ εμείς στην Ελλάδα έχουμε το πλέον.
11: Αυτά τα αταξικά δεν τα μπορώ τώρα, τι είναι, αγανακτισμένοι τύπου.
17: Δεν κατάλαβε, βγαίνουν, είναι με τα σωματεία. Αλλά αυτό είναι το γαμίση. Ότι εμείς εκεί πέρα υπερτερούμε, γιατί εγώ συζήτησα με νόμο στο κόμμα για τον γιατρό, α πούμε, που μου κάνει καλά και με χειρού. δημιούργησε. Και μου λέει, μακάρι να είχαμε κι εμείς κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Και τόσο σταθερό και τόσο τυμπαγέ όσο έχετε εσείς εκεί πέρα στην Ελλάδα. Γιατί όταν του εξήγησα πώς λειτουργεί το πάμε, οι άνθρωποι φρικάγανε. Και λέγανε, ας πούμε, εγώ, αυτό είναι τροπή προσκέψη για εμάς εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά, κοίταξε να δεις. Τα λέω γιατί. Γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς παρούφες.
11: Απλά εμάς τα δικά μας σωματεία, υπάρχει ένα θεματάκι τώρα σε κάποια από τα δικά μας σωματεία των εργατών. Τα δικά μας συνδικάτα, τα μεγάλα, στα μισά είναι μέλη της κυβέρνησης.
17: Όπα, περίμενε, δεν μιλάμε για γεσέκια, δηλαδή.
11: Α, μιλάμε για τα άλλα, εντάξει.
17: Ναι, φίλε, δεν μιλάμε.
11: Καλά, μιλάμε για τα άλλα, να μιλήσουμε.
17: Δεν μιλάμε για εργοδοτικά σωματεία, ρε φίλε. Αυτά είναι καθαρά εργοδοτικά σωματεία. Εμείς μιλάμε για τακτικά σωματεία του ΠΑΜΕ. Και στους γάμοι, τους αδεδίδες και τους γεσέδες. Μιλάμε ο λαός τι κάνει από κάτω.
11: Α, ο λαός, ναι.
17: Όλοι αυτοί, εντάξει, πλάκα της εργοδοσίας είναι αυτή και της κυβέρνησης, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που τους έκανε εντύπωση είναι ότι εμείς έχουμε προχωρήσει παραπέρα το συνδικαλισμό, εντάξει, και δεν ζητάμε, ας πούμε, μόνο προσωπικό. Ζητάμε τα πάντα. Καταλαβές. Και το κάνουμε οργανωμένα και τακτικά. Αυτό ήταν που τους έκανε εντύπωση. Καταλαβές. Και που δουλεύανε, δηλαδή, όταν τους έλεγα, ας πούμε, ξέρω, μου λέγανε μακάρι να είχαμε κι εμείς ένα κίνημα τέτοιο εδώ πέρα και ένα μέτωπο τέτοιο. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, όλοι στους δρόμους είναι σήμερα οι Γάλλοι, έτσι, να έχεις σου. Γίνεται τσαγωμήρας εδώ πέρα. Λιόν, Μασαλία, Παρίσι, τι να σου Νορμανδία, παντού γίνεται τσαγωμήρας, φίλε.
16: Γεια σου, Αποστόλη. Είμαι ο Ιχολήπτης.
11: Ο Φαραώ.
16: Αυτός.
11: Α, τι θες.
16: Ο Ανιφιόλ μου έβγαλε φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Έτρεξε να βγάλει φωτογραφία μαζί του.
11: Απ' του κόβε τα ποδάρια. Για παραδειγματισμό.
16: Ο προπάπου σου του λέει εδώ στο ΕΑΜ. Τη είπα ότι βγάζει φωτογραφίε με το Μητσοτάκη.
11: Έπρεπε να του πάρει το κινητό, να μην ξαναδεί κινητό. Πάρτε ένα από τα παλιά, χωρί κάμερε.
16: Μου λέει, ήθελα να βγω στι ειδήσει, μου λέει.
11: Και βγήκε.
16: Βγάλε την ελληνοφρένεια.
11: Το θέμα είναι να βγει ειδήσει για καλό λόγο, γι' αυτό βγήκε.
16: Γι' αυτό ήθελα να βγει στο Λούμπεν. Εγώ όταν έβγαλε ελληνοφρένεια.
11: Ωραία.
16: Καλύτερα ελληνοφρένεια.
11: Θα το ξεφτιλήσουμε. Μπράβο. Καλά, κα
19: Αποστόλη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
19: Μου κάνει εντύπωση στο Σύνταγμα που κάνει απεργία πείνας ο άνθρωπος. Δεν έχω δει ούτε ένα ρασοφόρο, ρε Αποστόλη.
11: Δεν είναι εκεί γιατί είναι στην εκκλησία και προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο, να είσαι σίγουρος.
19: Σίγουρα προσεύχονται, αλλά αυτό γίνεται κάθε Κυριακή. Αυτοί οι μεγάλοι Μητροπολίτες με τις κελιές μεγάλες δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί καθόλου.
11: Μα μωρέ τώρα, μην τους αδικείς. Ψυχούλες είναι οι άνθρωποι.
19: Ψυχούλες είναι.
11: Ψυχούλες είναι. Δεν έχουν χρόνο για τέτοια. Έχουν χρόνο να πάνε σε καμιά εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
19: Που είναι εκεί κοντά στην Αγία Πετράκη.
11: Τώρα βρήκε.
19: Δεν μπορεί να στείλει μια αντιπροσωπεία, κάτι.
11: Σίγουρα.
19: Να φανούν για αυτή μόνο για τη μάσα.
11: Τώρα θες και τα λες. Άστο.
19: Ναι. Έλα, Αποστόλη, να σου πω.
11: Έλα.
19: Αυτός ο άνθρωπος που κάνει απεργία.
11: Ναι.
19: Τι περιμένουν αυτοί οι δημοκράτες να πεθάνει. Γιατί άκουγα τώρα το πρωί εκείνο τον οικονόμου, τον Δημήτρη, που λέει έκλεισε ο φάκελος και θα ξανανοίξει.
20: Και η δίκη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα του πατέρα, ανοίγει ο φάκελος και ξαναπάμε πίσω.
19: Δηλαδή, άμα κλείσει ένας φάκελος, όσοι πεθάνουν. Δεν το καταλαβαίνω.
11: Εκτός και αν περιμένουν να περάσουν λίγο ημέρες, να γίνει οριακή η κατάσταση και να έρθει ο μεγάλος Μεσσίας και να δώσει χάρη.
19: Τι χάρη να δώσει για το σπίτι τους.
11: Αυτό, να ανοίξει το φέρετρο.
21: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη.
19: Α, έτσι, συμφωνώ.
11: Ο μεγάλος, τι θα γίνει. Λειτουργήστε και εσείς λίγο με όρους marketing. Κάπως πρέπει να χτιστεί όλο αυτό. Πρέπει να πεινάσει λίγο παραπάνω.
19: Αυτή είναι δημοκρατία.
11: Έλα τώρα που θα συζητήσουμε και τέτοια πράγματα. Μην ανοίγετε τέτοια θέματα, δεν μ' αρέσουν.
19: Γιατί δεν σου αρέσουν, τι είναι ξινά.
11: Όχι.
19: Δεν το καταλαβαίνω.
11: Απλά είναι αστεία.
19: Το ξέρω ότι είναι αστείο. Δηλαδή είναι εγκληματική ενέργεια αυτή. Τόσο πολύ. Οι ηλίθιους ανθρώπους μας κυβερνάνε, έχουμε και δεν ξυπνάμε με τίποτα. Έλα, ρε Αποστολή.
11: Έλα.
19: Τι πρόβλημα, ρε φίλε, τώρα παίζει με το Λοβέρδο τώρα. Τι πόλημα τώρα.
11: Από εμάς. Λίγο ζηλεύουμε την πορεία του, την επιτυχία του. Όπως και να έχει, δεν είναι λίγα.
22: Από σήμερα είμαι παίχτης και θα είμαι μπροστά.
19: Έλα, δεν είναι τώρα αυτό.
11: Δεν είναι.
19: Δεν είναι πρόοδος, δηλαδή. Πώς να το εξηγήσω. 80 τώρα. Χαλάγανε γάμοι, φιλέ. Γνωριζόλου σαν συμπεφέρει μεταξύ του. Τι κόμμα είσαι Πασόκ, τι κόμμα είσαι. Χαλάγανε γάμοι.
11: Και τώρα πήγαν αυτοί και τα μπλέξανε όλα.
19: Στο δηλωτικό μου του λέγε παλιά. Τώρα δηλαδή έγινε, δηλαδή μια μεταγραφή. Εντάξει, αφού. Τώρα άλλαξε γονείς και έγινε βραχιόλυτο. Δεν τα ξέρεις αυτά.
11: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα γίνονται όμως αυτά. Δηλαδή, ήμασταν εντάξει με το Σπανούλι, είμαστε εντάξει με το Σλούκα που πήγε στο Βάζελο. Κάτι σου κλωτσάει.
19: Ναι, εγώ συμφωνώ. Αλλά δεν θα πέσουμε να το σκοτώσουμε.
11: Δεν θα το κοιτάμε και με γλυκά μάτια, το Σλούκα.
19: Σίγουρα, ρε φίλε, σίγουρα. Εγώ συμφωνώ. Αλλά δηλαδή, ήταν σωστό τότε που είχε βγει ο πρόεδρος ο Τάδε και του έλεγε του Σπανούλι ένα σωρό. Έτσι, αυτό θέλουμε.
11: Δεν θέλουμε τέτοια. Μη βγει ο Ανδρουλάκης και λέει ένα σωρό. Μη βγει.
23: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
19: Όχι, εννοείται.
0: εννοείται.
11: Αν και θα προτιμούσα ένα ξεκατίνιασμα, θα το ήθελα εκεί πέρα.
0: Δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να κατεβαίνει στην πολιτική και να μην κατεβαίνει για το προσωπικό του συμφέρον και το συμφέρον του φίλου του. Συμφωνείς?
11: Ναι.
0: Για όλα τα κόμματα.
11: Τι για όλα τα κόμματα.
0: Συμφωνείς? Για όλα τα κόμματα, φιλέ. Οποιοδήποτε είναι σε οποιοδήποτε κόμμα είναι εκεί που είναι για να εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα και μόνο πλέον στην πολιτική αυτή, η πολιτική παγκόσμια. Όχι εδώ τώρα. Παγκόσμια.
11: Είναι κάποιοι που λίγο αγαπάνε με έναν τρόπο παραπάνω τον τόπο του. Δείτε το και έτσι.
1: Γεια σου, φίλε μου.
11: Γεια χαρά.
1: Κοντεύει να βγει ο Καστιδιάρης από τη φυλακή και θα ξεβρωμίσει ο τόπος. Θα ξεβρωμίσει αυτό το μπουρδέλο που.
11: Δεν ξεβρώμισε τώρα που βγήκε το άλλο το φασιστοειδές, το Γέρικο.
1: Την Ελλάδα που την κάνανε.
11: Δεν ξεβρώμισε με αυτόν.
1: Το ίδιο, ναι. Την Ελλάδα που την κάνανε μπουρδέλο.
11: Τίποτα. Το Μιχαλολιάκο, κουτσό άλογο. Δεν τον υπολογίζετε πια. Παλιά κάνατε υποκλήσεις, τεμενάδες. Τώρα τι έγινε. Σαν τρίπια καπότα το πετάξατε.
1: Θα ξεβρωμίσει η Ελλάδα τα μου.
11: Αν δεν το βλέπω, παίρνετε τηλέφωνο ακόμα. Υπάρχετε παντού, δεν το βλέπω, ωραίο θα ήταν, αλλά υπάρχετε παντού.
2: Είπε ο Κυρανάκης στην εκπομπή σας ότι τα βαν δεν κάνουν μεταφορικό έργο του ταξιτή.
11: Έτσι είπε.
23: Καλά, στα βανάκια δεν λειτουργούν μόνο στην Αθήνα.
11: Ναι.
23: Λειτουργούν παντού. Εμείς απλοποιήσαμε τη γραφειοκρατία. Αυτό έγινε, δεν άλλαξε κάτι άλλο.
24: Δεν παίρνει επιπλέον μεταφορικό έργο όπως λένε.
23: Όχι.
2: Δηλαδή αν πάρει ένα βαν, τα βαν τα μαύρα, δηλαδή τι μεταφέρουνε. Έχεις δει εσύ τι μεταφέρουνε. Δεν μεταφέρουνε κόσμο.
11: Ναι, εγώ μέχρι πρότινος νόμιζα υψηλά πρόσωπα, αλλά τίποτα. Τώρα μπαίνει και η πλέμπα μέσα. Άστο, ξεφτιάξτε.
2: Λοιπόν, παιδιά, τη Δευτέρα, επειδή έχετε συνέλευση στο Περιστέρι, ένα θα είναι το σύνθημα. Μαύρο, το Μητσοτάκι, το όπως είναι τα βαν.
25: Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά?
11: Καλά.
25: Μπράβο, χαίρομαι που σ' ακούω. Χαίρομαι που ακούω και την εκπομπή σας. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, μπορώ?
11: Ναι.
25: Για τον Φλωρίδη που έλεγε ότι είναι στις ράγες για την εκδίκαση της υπόθεσης των Ντεμπών.
26: Η δικαιοσύνη όμως έχει τις δικές της ράγες που κινείται.
27: Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσα.
25: Του έχουν πει λιγάκι και στο σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάνε για σκηνή. Μιλάει για τις ράγες που στις ράγες αυτές πέθαναν 57 άνθρωποι. Μιλάει ότι η δικαιοσύνη σε αυτές τις ράγες. Δηλαδή θα σκοτώσει και την δίκη. Αυτή, αυτό εννοεί.
11: Μάλλον.
25: Καλά το κατάλαβα δηλαδή. Είμαι έξυπνος τελικά.
11: Μπράβο.
28: Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα.
28: Παπαδημητρίου Γιάννης ονομάζομαι. Καλό από τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπάζογλου. Μου είπαν ότι πουλάτε ένα κινητό Samsung τελευταίας τεχνολογίας.
11: Ναι, ναι, πολύ τελευταίας.
28: Μισό λεπτάκι να σας δώσω λίγο τα στοιχεία μου, μισό λεπτάκι.
11: Γιατί τα ζήτησα.
28: Λοιπόν, πότε αγοράστηκε αυτό το τηλέφωνο?
11: Πριν καιρό.
28: Ωραία.
11: Σάββατο ήταν.
28: Τι τιμή το δίνουμε?
11: 760.
28: 760. Ο φίλος μου είπε είναι γύρω στα 200 κύριε.
11: Ναι, αλλά δίνω και το φορτιστή μαζί.
28: Και το φορτιστή. Μάλιστα. Μπορούμε να το βάλουμε κάπως σε δόσεις?
11: Α, τη δεχτήκατε την τιμή. Ναι, σε δόσεις.
28: Ωραία, μισό λεπτάκι.
11: Έντοκες. 1220 βγαίνει.
28: Ωραία. Εγώ μένω στην Καρδίτσα. Εσείς σε ποιο σημείο μένετε?
11: Εγώ μένω στη Νεάπολη εξ αρχείων.
28: Ωραία, μισό λεπτάκι. Γιατί δεν ξέρω από πρωτεύουσα καθόλου. Έχω να ανέβω 6 χρόνια.
11: Αστεία.
28: Λοιπόν.
11: Αφού η Καρδίτσα τα έχει όλα, τι να κάνεις εδώ στην Αθήνα?
28: Ναι, ναι.
11: Άμα σε καλύπτει το μέρος.
28: Ωραία. Το όνομά σας?
11: Πριτσαπίδουλας.
28: Πώς?
11: Πριτσαπίδουλας.
28: Το μικρό σας?
11: Ερνέστος.
28: Ωραία. Τι ώρα να σας καλέσω περίπου αύριο?
11: Αύριο τι, αύριο είναι Σάββατο.
28: Α, νόμιζα ότι μπορείτε και Σάββατα και Κυριακές για να κανονίσω να έρθω να το πάρω.
11: Όχι, τα Σάββατα και Κυριακές.
29: Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μας έρχονται ανθρώποι και βλέπουν στιγμές.
11: Όχι, θα με βόλευε καθημερινή, να με πάρετε καθημερινή τηλέφωνο. Τέτοια ώρα είναι καλά.
28: Εντάξει, είναι καλή κατάσταση γενικότερα.
11: Πένα, έχει και πένα δηλαδή που το κάνεις πάνω στο τηλέφωνο, δηλαδή το πενάκι αυτό.
28: Α, την εξελιγμένη λέτε την καινούργια.
11: Την εξελιγμένη πένα, όχι την παλιά με το μελάνι, δεν αφήνει πάνω.
28: Εντάξει. Okay.
11: Ναι, απλά είναι με φτερό και αυτή από πίσω.
28: Ωραία, είναι μεταχειρισμένο γενικά.
11: Άντε καλά, τι μεταχειρισμένο τώρα. Τα, ένα τηλεφώνημα έχουν πάρει εκεί, κάτι χοντογραμμές, τίποτα μέχρι εκεί. Δύο εφαρμογές έχουν κατεβάσει, μόνο κάτι χρηματιστηριακά και κάτι στοιχηματικά. Τίποτα.
28: Α, εντάξει, καλά, δεν ενδιαφέρομαι για αυτά. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι ζωγαδόρος.
11: Ναι.
28: Μάλιστα.
11: Ούτε εγώ.
28: Ωραία. Άρα θα το πάρω. Ωραία. Λοιπόν, δόσεις μηνύες πόσες περίπου μπορούμε να βάλουμε?
11: Τρεις.
28: Τρεις μηνύες. Ωραία. Θέλετε κάποια προκαταβολή?
11: Θέλω.
28: Ωραία. Το ποσόν?
11: 400.
28: Μάλιστα. Ωραία.
11: Θα είναι
28: ωραία.
11: Και σαν πρώτη δόση αυτό δηλαδή. Κάνω ευκολίες κι εγώ.
28: Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά αξίζει γενικά μου υποθέτω.
11: Πώς δεν αξίζει? Τέτοιο τηλέφωνο δεν έχει ξαναδεί. Καταρχάς είναι ορθογώνιο που δεν συνηθίζει.
28: Ορθογώνιο.
11: Ναι.
28: Τι διάολο, τόση εξελιγμένη τεχνολογία. Μάλιστα.
11: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
28: Ωραία, ωραία.
11: Και δεν έχει και κεραία. Επ.
28: Ναι, είναι και αυτό. Εντάξει, λοιπόν, αντιλαμβάνομαι το χιούμορ. Θα σας καλέσω γιατί το κινητό που σας καλώ έχει χαλάσει, οπότε.
11: Μια χαρά μιλήσαμε όμως. Εντάξει.
28: Δεν είναι το δικό μου αυτό.
11: Α, οκ, okay. Εντάξει.
28: Λοιπόν, έχετε σημειώσει το όνομά μου?
11: Ναι, ναι, το είπαμε. Παπαδημητρίου.
28: Βεβαίω.
11: Άτζελα.
28: Όχι,
11: έγινε, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. I have duty to out of...
11: Don't leave the duty alone. Και άμα είναι να αρχίσουμε το... Αφού είναι τηλεφώνημα με duty, είναι call of duty. Καλό, αστιάκι, αγγλικό. Δεν θα πάει παραπέρα, μέχρι εκεί. Στο call of duty φτάσαμε, γελάσαμε, γεια σας.
4: Έλα ρε Αποστολή,
11: έλα.
4: Θα μιλήσω μόνο ένα λεπτό, ίσα για να σε ευχαριστήσω για αυτό που το εκτίμησες πάρα πολύ ωραία και αυτό που έλεγε γιατί είπα για τους Εβραίους. Θυμάσαι,
11: ναι.
4: Που με υποστήριξες και λες ότι εννοείται ότι δεν λέει όλους τους Εβραίους, αλλά εννοείται η πλειοψηφία και αυτά. Αυτό ακριβώς που είπες και εσύ, αυτό ήθελα να το επαληθέψω. Εννοείται ότι τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους που είναι υπέρ του Παλαιστίνιους τους σέβομαι πολύ περισσότερο και από οποιοδήποτε Έλληνα είναι υπέρ από τους Παλαιστίνιους και από οποιοδήποτε Βάσκο είναι υπέρ των Παλαιστίνιων και οποιοδήποτε Παλαιστίνιο είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Αυτό για να το ξεκόβουμε και θα το απαντήσω και του φίλου, επειδή μίλησε και για το παδικό κίνημα με ένα απλό επιχείρημα που είχα. Μου τη λέγανε κάτι αεξίδες, μη λες οι Εβραίοι, μη λες οι Εβραίοι, και σου λέω, εσείς ρε παιδιά δεν λέτε σε ένα σύστημα όλοι Γάβρι είναι Ρουφιάνοι. Μου λέει ναι, πιστεύετε ότι όλοι Γάβρι είναι Ρουφιάνοι, είναι Ρουφιάνος δηλαδή ο Μητροπάνος και είναι καλός ο πρωτοσάλτε που να εξής. Και εκεί το καταλάβανε και μου λένε ναι, το καταλαβαίνουμε, έχει δίκιο, εν τη ρήμη του λόγου το λέμε, δεν το πιστεύουμε. Ακριβώς το ίδιο ισχύει. Όταν λέμε ότι οι Εβραίοι είναι καθάρματα, εννοείται δεν εννοούμε όλους τους Εβραίους. Εννοούμε αυτή την πλειοψηφία που κάνει αυτά τα πράγματα.
3: Έχουμε χρέος ως Έλληνες να ξυπνήσουμε τους Αμερικάνους, να τους βγάλουμε έξω από το σπήλαιο του Πλάτου, να όλους τους Αγγλόφωνους. Λένε ακόμα φαινόμενα τα UFO, τα λένε UAP. Αντί να κάνουν ένα χάρτη με τις φυλές των εξωγήινων και από πού έρχεται ο καθένας, οι Nordics, οι Pleiadians, οι High Tolls, οι Grey, οι High Greys, έρχονται από το Planet Serpo, την Nova Montana ή έρχονται από το Zeta Reticuli. Τα πανεπιστήμια τα δικά μας Έλληνες, τι κάνεστε, είμαστε οι πρώτοι. Οι Έλληνες. Με τον πρώτο ουφολόγο Έλληνα επιστήμονα Σαντορίνη Παύλο, δεύτερο τον Γούδη Χρήστο αστροφυσικό μεγάλο και τον Κοσμήτωρα Χαράλαμπο Σπερίδη, Νεφέλη Κούφη, διαστημόπλια έφεραν εδώ τον Αδάμ και την Εύα.
11: Στην πούτσα μου ανέβα. Ναι, κατάλαβα, έγινε, ευχαριστώ.
5: Γεια σου, Αποστολή.
11: Γεια.
5: Ακούω το Μαρκόρι τώρα να λέει το ποίημα και έχω πεθάνει. Μία απορία έχω μόνο.
11: Τι, εγώ πολλές.
5: Τι θα πει ουφολόγος.
11: Αυτή ήταν η απορία, δηλαδή από όλα, αυτό.
5: Ρε, μιλέ, πραγματικά δε. Τι θα πει ουφολόγος, δηλαδή. Και άρχισα να γελάω.
11: Υπάρχουν επιστήμες και επιστήμες. Γιατί, δεν καταλαβαίνω.
3: Έλα ρε Αποστόλη, ήταν ο κουνούμαλος εδώ.
11: Έλα ρε, ήταν ο κουνούμαλε.
3: Έλεγα να πάρω κάτι να πω, αλλά με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει, τι να πεις και τι να κάνεις. Τι κλωστές θέλουνε ρε φίλε να
11: Εντάξει, μην είσαι υπερβολικός.
3: Μην είμαι υπερβολικός. Όταν ασκούνε βία στο λαό, αυτοί περνάνε, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν σε μια εκπομπή με τον Παπαδάκη, τότε αυτή είναι η άρια φυλή που μπορεί να βεβηλώνει και να καταπατά συνειδήσεις ανθρώπων και να γράφει τα αρχίδια του γονείς. Πού αλλού γίνονται αυτά τα πράγματα, τι κλωτσίες θέλουνε. Θα μου πεις κάνεις αγώνα τώρα από τη Δανία μακριά. Αυτοί με διώξανε με τα δημοψηφίσματα και τα σκατά. Η γυναίκα μου ήθελε να μείνουμε στην Ελλάδα. Πού να μείνουμε, παιδί μου, τη λέω να πούμε, είσαι τρελή. Τέλος πάντων, ο Σπανάκης άσχετος.
6: Είναι μέχρι και το Μάρτιο έχουν γίνει πληρωμές.
27: Ο κύριος Σπανάκης, από ό,τι βλέπω, είναι άσχετος. Δεν κατέχει καθόλου το αντικείμενο.
7: Καλησπέρα, τον Αποστόλη θα ήθελα.
11: Καλησπέρα, ο ίδιος.
7: Η μαμά από τα Κνητάκια είμαι. Είσαι καλά?
11: Μανούλα, ναι. Περάσατε ωραία στην παράσταση?
7: Αχ, ήταν τέλεια.
11: Ναι.
7: Το θυμούνται τα αγόρια, το αγαπημένο μας κουνούμαλο.
11: Τα Κνητάκια το θυμούνται? Αυτά ήταν 4,5 χρόνων και 3.
7: Καλέ, δεν ξεχνάνε αυτά.
11: Α.
7: Είναι μαθημένα.
11: Από μικρά τα χαλάσαμε αυτά.
3: Να κάνουμε ομάδες.
11: Να μην κάνουμε, δεν θέλω καμία ομάδα. Γεια.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου, Αποστολή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μαμά από Κνητάκια, σε πήρα και χθες. Αλλά δεν σε είπα όλα, εσύ ήθελα να σου πω.
2: Α, ντράπηκες.
1: Ναι, ήταν το τρακ της πρώτης φοράς.
2: Δεν πειράζει, τώρα τη δεύτερη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για πες.
1: Πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την υπέροχη παράσταση. Με αυτό το βίντεο, όσες φορές και να το δω, πάντα κλαίω στο τέλος της παράστασης.
2: Αναφέρεις στο Unity.
1: Ναι.
2: Έχει ανέβει και στο YouTube, όποιος θέλει να το δει για να καταλάβει τι λέει. Εσύ το ξέρεις, παιδί μου, όποιος ακούει, λέμε τώρα, εσύ το είδες.
1: Μ' αρέσει. Λοιπόν, Αποστολή, τα παιδιά θέλουν να σε ξαναδούν. Πότε θα μας ξανάρθεις?
2: Τα δικά σου τα παιδιά.
1: Ναι, καλέ. Λένε, πότε θα ξαναπάμε στον Τελιά?
2: Αυτά τα μικρούλια, τα τρίχρονα, τετράχρονα.
1: Ναι, αυτά, αυτά.
2: Α, μάλιστα. Ακούσανε βρωμοκουβέντες και τους άρεσε.
1: Κουνούμαλα, παιδί μου, από γέννηση νιούτου. Τι να κάνουμε.
2: Αυτό.
1: Πριν να βγουν από την κοιλιά.
2: Κοίτα, θα ξανάρθω. Δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα, αλλά θα έρθουμε στη χρονιά, θα κάνω ολόκληρη παράσταση εκεί.
1: Τέλεια. Πάντως, άμα μας ξαναέρθεις τόσο αδύνατος, θα πρέπει να σε φιλοξενήσουμε σε ένα τραπέζι γιατί μας έρεψες. Έχεις μείνει μισός από το χειμώνα που σε είχαμε δει. Πού είναι τα μάγουλα, πού είναι η κυλίτσα?
2: Να. Είδες οι κακοχίες ή το στενό πρόγραμμα διατροφής?
1: Κουφάλα, Μητσοτάκης, αυτό φταίει.
2: Για όλους φταίει. Μα έχουμε κυβέρνηση αδυνατίσματος έτσι κι αλλιώς. Όποιος δεν το πάρει χαμπάρι.
3: Βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά.
4: Γεια σας, κύριε Αποστόλη.
2: Γεια σας.
4: Θα αναγνωρίσει η Ελλάδα την Παλαιστίνη όπως κάνουν πολλά κράτη χτες το βράδυ?
2: Η Ελλάδα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι πολλοί και τι θα πει ο ΟΗΕ.
4: Όχι πως αυτοί το έκαναν στην ώρα τους, αλλά κάτι ήταν και αυτό. Τέλος πάντων.
2: Θες τώρα να φέρεις τον Πρωθυπουργό σε δύσκολη θέση με το φίλο του.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπίμπι.
4: Μα ο Γεραπετρίτη της είπε θα το αναγνωρίσει, λέει, υπό την αιγίδα του Ηνωμένων Πολιτειών και μόλις τελειώσουν οι πολιτικές
2: διαδικασίες.
4: Κατάλαβες κάτι? Εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε.
2: Ο Γεραπετρίτης είπε κάτι για να μην καταλάβουμε κάτι.
4: Τέλος πάντων.
2: Για να καταλάβουμε. Σε αυτή τη θέση, για να λέει το απόλυτο τίποτα και να το κάνει κιόλας.
6: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
7: Μπράβο!
4: Το θέμα είναι ότι το τίποτα κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και άμα τους πεις στους φίλους του της Νέας Δημοκρατίας ότι εσύ τους έβαλες εκεί πέρα, λένε ναι, δεν θα ξαναψηφίσω και θα ξαναψηφίσουν μετά το Σαμαρά.
2: Αυτό.
8: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
9: Αποστολή,
2: έλα.
9: Την αγάπη μας, φίλε μου, και τη φωνή μας, πού είσαστε? Τι θα γίνει με αυτό το βορείο? Θα βγαίνει ακόμα συνέχεια να μιλάει, να λέει τις βλακίες του.
2: Ναι, και χωρίς χειροπέδες,
9: Χωρίς χειροπέδες και να πενεύεται κιόλας.
2: Και με σεβασμό από τους δημοσιογράφους πάντα, μπράβο.
10: Υπάρχει συνομιλία η οποία να με εμπλέκει σε παράνομες ενισχύσεις από οποιονδήποτε? Ερώτημα σε εσάς που έχετε διαβάσει την κουβέντα.
11: Για πείτε μας εσείς.
12: Εσείς είστε πέστε.
10: Όχι, προβλία. Αλλά για πείτε μου κι εσείς. Απάντηση
11: εγώ,
10: λοιπόν.
11: Θέλω να...
10: Όχι.
2: Κοίτα, είχε μείνει καιρό στο μουσκιο.
9: Ναι, είναι η ώρα να βγει μπροστά κι αυτός.
2: Τώρα πρέπει να γίνει το ξεύγαλμα.
9: Εμείς συμπαραστεκόμαστε τα παιδιά. Εύχομαι να βρουν τη λύση γρήγορα και να τους πάμε στη φυλακή όλους. Όλους στη φυλακή.
13: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
13: Είμαι ο Θανάσης από το Γάλλιο.
2: Και τι να κάνω?
13: Δεν βλέπεις τα ΜΕΑ πότε θα πάρουν αύξηση? Αυτό μετράει. Τα ΜΕΑ δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση.
2: Ναι, σας έχει έννοια ο Μητσοτάκης, πολύ μεγάλη να ξέρετε.
13: Μα δεν μας θέλει να ζούμε.
2: Άλλο αυτό, σας έχει έννοια όμως.
13: Δεν
2: δηλαδή
13: το βλέπω, αλλά
2: κοιμάται, ξυπνάει, πρώτη έννοια του είναι τα ΜΕΑ να ξέρετε.
14: Δεν μας νοιάζει.
13: Καλό φίλε μου, ευτυχώς που με παρηγορείς. Σ' ακούω συνεχώς. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι.
2: Να σε καλά, για χαρά. Ναι.
15: Εργολικά.
2: Ναι, τα ίδια.
15: Αποστόλη, είσαι.
2: Εγώ.
15: Α, με συγχωρείς, ήθελα άνθρωπο, εντάξει, γεια σου, γεια σου.
2: Εγώ τι είμαι?
16: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
16: Μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω, κύριε.
16: Γιατί έχετε κάνει το αντίλαλο?
2: Δεν κάνω αντίλαλο, έχω νεύρα.
16: Έχετε νεύρα?
2: Ναι.
16: Πάρα πολλά νεύρα.
2: Εντάξει, τόσο.
16: Λοιπόν, γιατί τα βάζετε με τον κύριο Λοβέρδο?
2: Δεν τα βάζουμε τον κύριο Λοβέρδο, ζηλεύουμε τον κύριο Λοβέρδο. Δεν τρέπεται.
17: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ.
16: Καταρχήν είναι Ολυμπιακός, είναι ψυχάρα. Και όταν είσαι Ολυμπιακός.
2: Αυτά τα πάμε στα θετικά τώρα όλα αυτά.
16: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Είναι ντράμερ. Αυτό να λέμε, είναι ντράμερ.
12: Τώρα παίζεις ντράμς.
17: Ναι, παίζω ντράμς και έχω κάνει και γκρούπα.
16: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Ποια δύσκολα, ότι τι? Ότι ο Ολυμπιακός είναι τι, τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε κάποτε?
16: Πήγε στη Νέα Δημοκρατία όχι του 41% αλλά κάτω του 20%. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Το κάτω του 20 θα δεις πόσο θα το πάει.
16: Η χώρα.
2: Δηλαδή πάλι κάτω του 20 θα είναι, αλλά θα είναι κάτω και από άλλα.
16: Η χώρα κινδυνεύει από κυβερνητική αστάθεια σε λίγο καιρό. Αυτό το ξέρουμε όλοι.
2: Α, και ήρθε για μια πολιτική σταθερότητα. Το ακούω.
16: Ο άνθρωπος είναι συνταγματολόγος και είναι και Ολυμπιακός. Αυτό και μόνο τα λέει όλοι.
2: Τον ντράμερ, γιατί το αφήνετε στην άκρη? Με ενοχλεί αυτό το ντράμερ, γιατί?
16: Ένα.
2: Ενώ έχει ιδιότητες.
16: Ένα έχω να πω σε αυτού.
2: Γύρω από την πολιτική δεν έχει καμία. Α, πες και τένις. Πείτε και το τένις με τον Άδωνη.
17: Αλλά όταν ξεκινήσαμε μαζί, το ταμάχι που έχει, έκανε και πλονζόν. Και μια φορά βρήκε σε μια κολόνα.
16: φυσικό να
2: διαφωνήσω. Στο τένις λες το συμφωνήσανε. Μπορεί.
16: Βγαίνει από μια παρτίδα τένις.
2: Αυτό να δεις είναι στοίχημα σίγουρα. Άμα σε κερδίσω, έρχομαι νουδού. Άμα με κερδίσει, δεν ξαναπουλά ένα νογιλέκα. Έτσι έχει παιχτεί αυτό. Στάνταρ. Και κέρδισε ο Λοφέρτο μια φορά.
16: Δεν θα μ' αφήσει από τον πόνο μου. Ένα έχω να πω. Σε όσου το ψηφίσουν, ένα έχω να πω.
2: Γι' αυτό σε κράτησα μέχρι τέλους.
7: Δίνω τη γνώση τζάμπα και δεν την παίρνουνε.
2: Δεν την παίρνουνε, δεν θέλουνε. Άμα δεν το πληρώσεις, δεν το εκτιμάς. Γι' αυτό βάλε μια χρέωση σαν το OnlyFans και να δεις πώς θα αρχίσουν τα ευρωπουλάκια να έρχονται. Λοιπόν,
7: ναι,
2: άκουμε και εμένα.
7: Έτσι η πατάτα καθιερώθηκε.
2: Για περισσότερες επιχειρηματικές κινήσεις, καλέστε με εδώ. Γεια σας.
11: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
14: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
18: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
19: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
20: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
19: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
20: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
19: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
20: Εισιτήρια, Deja Brew.
19: Ticketservices.gr.
21: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
22: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
23: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
24: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
23: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
24: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
25: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
26: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
25: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
26: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
27: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
28: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
0: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
28: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: Ζάντε 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Ζάντε. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Στίγμα. Γεια σου, Αποστολή. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Μαμά από κνητάκια, σε πήρα και χθες. Αλλά δεν σου είπα όλα, εσύ ήθελα να σου πω.
8: Α, ντράπηκες.
7: Ναι, ήταν το τρακ της πρώτης φοράς.
8: Δεν πειράζει, τώρα τη δεύτερη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για πες.
7: Πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την υπέροχη παράσταση. Με αυτό το βίντεο, όσες φορές και να το δω, πάντα κλαίω στο τέλος της παράστασης.
8: Αναφέρεις στο Unity.
7: Ναι.
8: Έχει ανέβει και στο YouTube, όποιος θέλει μπορεί να το δει για να καταλάβει τι
7: λέει.
8: Εσύ το ξέρεις, παιδί μου, όποιος ακούει, λέμε τώρα, εσύ το είδες.
7: Μ' αρέσει. Λοιπόν, Αποστολή, τα παιδιά θέλουν να σε ξαναδούν. Πότε θα μας ξανάρθεις?
8: Τα δικά σου τα παιδιά.
7: Ναι, καλέ. Λένε, πότε θα ξαναπάμε στον Τελιά.
8: Αυτά τα μικρούλια, τα τρίχρονα, τετράχρονα.
7: Ναι, αυτά, αυτά.
8: Α, μάλιστα. Ακούσανε βρωμοκουβέντες και τους άρεσε.
7: Κουνούμαλα, παιδί μου, από γέννηση νιούτου. Τι να κάνουμε.
8: Αυτό.
7: Πριν να βγουν από την κοιλιά.
8: Κοίτα, θα ξανάρθω. Δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα, αλλά θα έρθουμε στη χρονιά, θα κάνω ολόκληρη παράσταση εκεί.
7: Τέλεια. Πάντως, άμα μας ξαναέρθεις τόσο αδύνατος, θα πρέπει να σε φιλοξενήσουμε σε ένα τραπέζι γιατί μας έρεψες. Έχεις μείνει μισός από το χειμώνα που σε είχαμε δει. Πού είναι τα μάγουλα, πού είναι η κυλίτσα.
8: Να, είδες οι κακουχίες ή το στενό πρόγραμμα διατροφής.
7: Κουφάλα, Μητσοτάκης, αυτό φταίει.
8: Για όλους φταίει. Μα έχουμε κυβέρνηση αδυνατίσματος έτσι κι αλλιώς. Όποιος δεν το πάρει χαμπάρι.
9: Βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Γεια σας κύριε Αποστόλη.
8: Γεια σας.
9: Θα αναγνωρίσει η Ελλάδα την Παλαιστίνη όπως κάνουν πολλά κράτη χθες το βράδυ.
8: Η Ελλάδα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι πολλοί και τι θα πει ο ΟΗΕ.
9: Όχι πως αυτοί το έκαναν στην ώρα τους, αλλά κάτι ήταν και αυτό. Τέλος πάντων.
8: Θες τώρα να φέρεις τον Πρωθυπουργό σε δύσκολη θέση με το φίλο του.
10: Σας ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπίμπι.
9: Μα ο Γεραπετρίτη της είπε θα το αναγνωρίσει, λέει, υπό την αιγίδα του Ηνωμένων Πολιτειών και μόλις τελειώσουν οι πολιτικές
8: διαδικασίες.
9: Κατάλαβες κάτι, εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε.
8: Ο Γεραπετρίτης είπε κάτι για να μην καταλάβουμε κάτι.
9: Τέλος πάντων.
8: Όχι για να καταλάβουμε. Γι' αυτό είναι σε αυτή τη θέση, για να λέει το απόλυτο τίποτα και να το κάνει κιόλας.
11: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
12: Μπράβο!
9: Το θέμα είναι ότι το τίποτα κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και άμα τους πεις στους φίλους του της Νέας Δημοκρατίας ότι εσύ τους έβαλες εκεί πέρα, λένε ναι, δεν θα ξαναψηφίσω και θα ξαναψηφίσουν μετά το Σαμαρά.
8: Αυτό.
13: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
14: Αποστολή,
8: έλα.
14: Την αγάπη μας φίλε μου και τη φωνή μας που είσαστε. Τι θα γίνει με αυτό το βορείο, θα βγαίνει ακόμα συνέχεια να μιλάει, να λέει τις πλακίες του.
8: Ναι, και χωρίς χειροπέδες,
14: απίστευτο. Χωρίς χειροπέδες και να πενεύεται κιόλας.
8: Και με σεβασμό από τους δημοσιογράφους πάντα, μπράβο.
11: Υπάρχει συνομιλία η οποία να με εμπλέκει σε παράνομες ενισχύσεις από οποιονδήποτε. Ερώτημα σε εσάς που έχετε διαβάσει την κουβέντα.
15: Για πείτε μας εσείς.
16: Εσείς είστε πέστε.
11: Όχι, πρόκειται. Αλλά για πείτε μου κι εσείς. Απάντηση
15: είναι.
11: Όχι.
15: Θέλω να
11: όχι.
8: Κοίτα, είχε μείνει καιρό στο Μούσκιο.
14: Ναι, είναι η ώρα να βγει μπροστά κι αυτός.
8: Τώρα πρέπει να γίνει το ξεύγαλμα.
14: Εμείς συμπαραστεκόμαστε τα παιδιά. Εύχομαι να βρουν τη λύση γρήγορα και να τους πάμε στη φυλακή όλους. Όλους στη φυλακή.
17: Ναι, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
17: Είμαι ο Θανάσης από το Γάλλιο.
8: Και τι να κάνω.
17: Δεν βλέπεις τα ΜΕΑ πότε θα πάρουν αύξηση. Αυτό μετράει. Τα ΜΕΑ δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση.
8: Ναι, σας έχει έννοια ο Μητσοτάκης. Πολύ μεγάλη να ξέρετε.
17: Μα δεν μας θέλει να ζούμε.
8: Άλλο αυτό. Σας έχει έννοια όμως.
17: Δεν
8: δηλαδή,
17: το βλέπω, αλλά
8: κοιμάται, ξυπνάει. Πρώτη έννοια του είναι τα ΜΕΑ, να ξέρετε.
18: Δεν μας νοιάζει.
17: Καλό φίλε μου, ευτυχώς που με παρηγορείς. Σ' ακούω συνεχώς. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι.
8: Να είσαι καλά, για χαρά. Ναι.
19: Εργολικά.
8: Ναι, τα ίδια.
19: Αποστόλης είσαι.
8: Εγώ.
19: Α, με συγχωρείς, ήθελα άνθρωπο, εντάξει, γεια σου, γεια σου.
8: Εγώ τι είμαι.
20: Ναι, γεια σας.
8: Γεια σας.
20: Μ' ακούτε?
8: Ναι, σας ακούω, κύριε.
20: Γιατί έχετε κάνει το αντίλαλο.
8: Δεν κάνω αντίλαλο, έχω νεύρα.
20: Έχετε νεύρα?
8: Ναι.
20: Πάρα πολλά νεύρα.
8: Εντάξει, τόσο.
20: Λοιπόν, γιατί τα βάζετε με τον κύριο Λοβέρδο?
8: Δεν τα βάζουμε τον κύριο Λοβέρδο, ζηλεύουμε τον κύριο Λοβέρδο. Δεν τρέπεται.
11: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ.
20: Καταρχήν είναι Ολυμπιακός. Είναι ψυχάρα. Και όταν είσαι Ολυμπιακός.
8: Αυτό τα πάμε στα θετικά τώρα όλα αυτά.
20: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
8: Είναι ντράμερ. Αυτό να λέμε, είναι ντράμερ.
16: Τώρα παίζεις ντράμς.
11: Ναι, παίζω ντράμς και έχω κάνει και γκρούπα.
20: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
8: Ποια δύσκολα, ότι τι? Ότι ο Ολυμπιακός είναι τι, τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε κάποτε.
20: Είχε στη Νέα Δημοκρατία όχι του 41% αλλά κάτω του 20%. Ο άνθρωπο. Είναι γεννημένος για τα δύσκολα.
8: Το κάτω του 20 θα δεις πόσο θα το πάει.
20: Η χώρα.
8: Δηλαδή πάλι κάτω του 20 θα είναι, αλλά θα είναι κάτω και από άλλα.
20: Η χώρα κινδυνεύει από κυβερνητική αστάθεια σε λίγο καιρό. Αυτό το ξέρουμε όλοι.
8: Α, και ήρθε για μια πολιτική σταθερότητα. Το ακούω.
20: Ο άνθρωπος είναι συνταγματολόγος και είναι και Ολυμπιακός. Αυτό και μόνο τα λέει όλοι.
8: Το ντράμερ, γιατί το αφήνετε στην άκρη? Με ενοχλεί αυτό το ντράμερ, γιατί?
20: Ένα.
8: Ενώ έχει ιδιότητες.
20: Ένα έχω να πω σε αυτού.
8: Γύρω από την πολιτική δεν έχει καμία. Α, παίζει και τένις. Πείτε και το τένις με τον Άδωνη.
11: Αλλά όταν ξεκινήσαμε μαζί. Από το ταμάχι που έχει, έκανε και πλονζόν. Και μια φορά βρήκε σε μια κολόνα.
8: Στο τένις λες το συμφωνήσανε. Μπορεί.
20: Βγαίνει από μια παρτίδα τένις.
8: Αυτό να δεις είναι στοίχημα σίγουρα. Άμα σε κερδίσω, έρχομαι νουδού. Άμα με κερδίσεις, δεν ξαναπουλάς νανογυλαίκα. Έτσι έχει παιχτεί αυτό. Στάνταρ. Και κέρδισε ο Λοβέρδος μια φορά.
20: Δεν θα μ' αφήσει από τον πόνο μου.
8: Ένα
20: έχω να πω. Σε όσου το ψηφίσουν, ένα έχω να πω.
8: Γι' αυτό σε κράτησα μέχρι τέλους.
21: Δίνω τη γνώση τζάμπα και δεν την παίρνουνε.
8: Δεν την παίρνουνε, δεν θέλουνε. Άμα δεν το πληρώσεις, δεν το εκτιμάς. Γι' αυτό βάλε μια χρέωση σαν το OnlyFans και να δεις πώς θα αρχίσουν τα ευρωπουλάκια να έρχονται. Λοιπόν,
21: ναι,
8: άκουμε και εμένα.
21: Έτσι η πατάτα καθιερώθηκε.
8: Για περισσότερες επιχειρηματικές κινήσεις, καλέστε με εδώ. Γεια σας.
22: Γεια σου, Αποστόλη.
8: Γεια.
22: Από Ουγκάντα σε τηλεφωνώ.
8: Ωραία.
22: Έλεγε προχθές ο δικός σου μέσα ότι θέλει να έχει το κράτος διαμερίσματα για τους εκπαιδευτικούς να μην πληρώνουν νίκια.
8: Άκου τώρα.
22: Δηλαδή, αυτά από πού βγαίνουν, δηλαδή.
8: Σε λίγο θα θέλει να τους πληρώνουμε κιόλας. Τέλος πάντων,
22: ναι, έπες. Δηλαδή, ναι, θέλει λέει, αύξηση στους μισθούς, λιγότερους φόρους και καλύτερα σχολεία. Μου θυμίζετε κάτι γέρους που κάθονται στην ουρά στο φούρνο και λένε μεταξύ τους: ρε, το ψωμί έπρεπε να είναι τζάμπα, ρε. Ναι, συμφωνούν οι υπόλοιποι.
8: Μπα, εμένα μου θυμίζει πιο πολύ τα Καλλιστεία. Που λέει Ελευθεριά στην Κύπρο και Παγκόσμια Ειρήνη. Τέτοια, έτσι μου φαίνεται.
22: Ποια Καλλιστεία, με τα μαγιό?
8: Εμεί τι, με το αμπέχονο. Έχει δει καλυστία με αμπέχονο. Τι είπε, τα καλυστία του Κουκουέ.
22: Μακάρι να έχει καλυστία του Κουκουέ. Κάτι
8: θα βλέπαμε.
22: Κάτι καλύτερο θα βγάζατε, τουλάχιστον στα ποσοστά. Τέλος πάντων, ψηφίζετε, λέω, Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη και θέλετε να είναι τζάμπα το ψωμί. Και μια καλή ερώτηση. Το ίδρυμα στην Τίνο που είναι τη Παναγία τη Τίνου και έχει την πινακοθήκη, το μουσείο, γιατί δεν χτίζει 4 διαμερισματάκια σε ένα οικόπεδο που είναι δωρεά στην Παναγία να στεγάζει του εκπαιδευτικού. Ο Κοσμάς ο Ιταλός φωνάζει 5 αιώνες τώρα. Φτιάχτε σχολεία και φέρτε δασκάλους. Είναι ωραία ιδέα άμα το κολοσκεφτείς, αλλά πώς θα πας κόντρα στα ενοικιαζόμενα των πιστών Ορθοδόξων.
12: Έλα.
8: Έλα, ποιος.
12: Γιατί δεν το σηκώσεις τόση ώρα.
8: Τώρα που μιλάμε τι είναι, δεν το σήκωσα.
12: Α, ώστε έτσι πάει, ε.
8: Ναι.
12: Ο Μίτσος Κυριακάκης. Τι κάνεις.
8: Καλά.
12: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί εγώ δεν βγάνω άκρη.
8: Για πες.
12: Κάθε καινούργια κυβέρνηση κάνουν αγιασμό, σωστά.
8: Σε τι.
12: Αγιασμό, όταν ξεκινάει, όταν αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την ψήφο εμπιστοσύνη.
8: Μάλιστα, ναι, ωραία.
12: Ωραία. Εφόσον γίνεται αυτό, γιατί όλα πάνε κακά. Μήπως δεν βγαίνει αγιασμό, μήπως θέλουμε καινούργιους παπάδες.
8: Α, ήταν ματιασμένοι παπάδες, λες και δεν έφυγαν.
12: Εγώ.
8: Μπορεί.
12: Κάθε σχολική χρονιά κάνουν αγιασμό την πρώτη μέρα. Σωστά. Γιατί δεν πάει καλά η σχολική χρονιά, δεν έχουμε παιδεία, γιατί έχουμε κοντέινερ.
8: Έχει παιδάκι δίπλα και έχει κολλήσει το γιατί μπαμπά, ε.
12: Ναι.
8: Δεν απαντάω εγώ κάθε μαλακία. Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι, να μεγαλώσει.
12: Τώρα που σε παίρνω, δεν θέλω εγώ να σου μιλήσω. Φιλάκια, γεια σου.
8: Ούτε εγώ ήθελα, Άισιχτήρ.
15: Αλλό, White House εκεί.
8: Ναι, ναι, λευκές αγελάδες εννοείς.
15: Ναι, ναι, house.
8: Α, house, σπίτι.
15: Ναι, ναι, σας παρακαλώ, θα έρθει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης εκεί στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Πέστε σας παρακαλώ στον κύριο Τραμπ να του ρίξει έστω μια ματιά. Μια ματιά μόνο να του ρίξει, να πει ότι με κοίταξε ο Τραμπ. Ξέρει και πολύ καλά αγγλικά. Εντάξει, σας παρακαλώ, πέστε μια ματιά. Μην τον έχει γραμμένο στα φρύδια του, σας παρακαλούμε πολύ.
18: I am just writing to congratulate you.
15: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστόλη, γιατί εγώ είμαι και λίγο μαλάκας. Να ρωτήσω κάτι.
8: Ναι.
15: Αυτή η Σεύρον είναι αυτή που εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος.
8: Αυτή, ναι.
15: Δηλαδή, πιανού η θάλασσα είναι και πιανού δεν είναι.
8: Mm-hmm.
15: Α, κατάλαβα. Οπότε τον Υπουργό Εξωτερικών τι το θέλουμε.
8: Για τις υποκλήσεις.
15: Για τις υποκλήσεις.
8: Θα έρθει ένας Τούρκος ηγέτης, ρε παιδί μου. Ποιος θα κάνει το Γιουσουφάκι.
23: Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στον πρόεδρο Ερντογάν.
15: Εντάξει. Απλά την εξωτερική πολιτική την κάνουν οι μεγάλες εταιρείες.
8: Όχι, την έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών. Έλα σε παρακαλώ.
24: Καλησπέρα, Αποστολή.
8: Καλησπέρα.
24: Αυτοί που έχουν λιώσει δηλαδή τα παπούτσια τους να τρέχουν για τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, πρέπει να νερώσουν το κρασί τους, να μην μείνει κρασί καθόλου, για να ικανοποιηθεί ο τρικυμία εν κρανίο που έχει πλέον νερό μόνο και κρασί καθόλου. Πώς το βλέπεις?
8: Ναι, αν έπρεπε να απαντήσω κάτι.
24: Αυτοί οι άνθρωποι που λέει ότι κάθονται και με τα ποσοστά, ότι είναι ικανοποιημένοι και αυτά, μέχρι και τα παιδιά τους χάνουν για να τρέχουν και γι' αυτόν. Να τρέχουν και γι' αυτό το χαϊβάνι. Δεν βλέπουν τα παιδιά τους πολλές μέρες. Αλλά πού να νιώσει αυτός? Αυτός πίνει μόνο νεράκι.
8: Για ποιον λέμε?
24: Αυτόν που άκουσα πριν από λίγο στο ταξιτζί με τη συμπαθητική αντιφωνή.
25: Γεια σου, Αποστολή.
8: Γεια.
25: Έχει πέσει δουλειά σήμερα όλο, κατηλημένο.
8: Δεν πειράζει, τώρα βρήκες γραμμή. Εκμεταλλεύσου το.
25: Να σου πω, άκουγα προχθές το τέτοιο εκεί με τα UFO.
8: Ναι.
25: Με Παρλαμέντο και μου ήρθε ο κ. Βασίλη. Ρε. Τι κάνει, τον έχει πάρει κανένα τηλέφωνο?
8: Έχουμε χαθεί. Και εμένα το Παρλαμέντο κάτι μου ξύπνησε.
25: Σου ξύπνησε. Δεν έχετε μιλήσει. Καλά είναι, ξέρεις.
8: Καλά είναι, ξέρω.
25: Α, κομπλέ, εντάξει, ζει ο κ. Βασίλη.
8: Μην ανησυχείς. Ο κ. Βασίλη ζει, τσακίστε τους Ναζί. Πάντα επίκαιρο.
26: Άντε ρε, σήκωσέ το.
8: Τι θες?
26: Παίρνω από εδώ, είπαμε, υγιής αντιολυμπιακός. Λοιπόν, σύντροφε Απόστολε, κερδάμε και δεν το ξέρει κανένας.
8: Πάλι.
26: Εννοείται πάλι.
8: Ήμασταν έτοιμοι για να κερδίσουμε.
26: Βάλε Φλωρίδης, βάλε Χρυσοχοίδης, βάλε τώρα και το Λοβέρδο.
8: Αυτό είναι κέρδος τώρα.
26: Πασόκ δεν είμαστε.
8: Α, δεν το ξέρα. Είμαστε.
27: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
26: Σε λίγο θα μπει στο μαξί μου Καβάλα, Στάλογο και Ανδρουλάκη. Το μπούλο είναι η Νέα Δημοκρατία. Μόνο Πασοκάρα. Και αυτά είναι τα κορυφαία στελέχη που έχουμε εισπορήσει μέσα και θα του φάμε εκ των έστω. Πόσο δεν ξέρω τίποτα άλλο γύρω-γύρω έτσι πιο μικρή. Δεν θα έχουμε εισχωρήσει. Έχω λίγο φαντασία.
8: Θα έχουν, πώς δεν θα έχουν. Τώρα μας νοιάζουν τα μεγάλα. Τώρα, τα στελέχη.
15: Το Μαρούσι παλιά εκεί στην Κηφισίας με Χαλάνδρη υπήρχε ένα driving, ξέρεις τι είναι τα driving, ρε Τσοπάνη?
8: Ξέρω.
15: Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τσόντες, ε?
8: Ναι, αλλά με ζευγάρι που ήρθες εσύ, πήγαινες μόνος σου και λάστιχο.
15: Ναι, ήταν και κοντά, τέλος πάντων. Να σου πω κάτι, πες μου τι γίνεται εκεί, τώρα σκάβουν τα θεμέλια.
8: Τι γίνεται εκεί?
15: Καζίνο.
8: Καζίνο πού?
15: Τσόντα στη μία περίπτωση, τσόντα και στην άλλη.
8: Να το, ωραία.
15: Έχουνε να χαθούνε σπιτάκια.
8: Ωραία πράγματα.
15: Αυτή είναι η ανάπτυξη του Μητσοτάκη. Άκουσε, ορισμένα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει ξένοι, γι' αυτό οι τιμές είναι στο Θεό. Σπίτια έχουν αγοράσει ξένοι, γι' αυτό τα ενίκια είναι στο Θεό. Κατάλαβες, αυτός είναι ο Μητσοτάκης, τίποτα άλλο. Κονομάνε αυτοί και εμείς το καληνύχτα.
8: Ξίδι, λυπάμαι.
0: Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή.
8: Λέγε.
0: Το αυγό από κοινού θνητού. Δυστυχώ πολύ επίκαιρο και πρέπει να έχουμε ανειρήνευτο αγώνα σε κάθε γειτονιά με το φασισμό.

0: Και αν για κάποιους είναι αναχρονιστικό το σύνθημα «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», για μας ισχύει και θα ισχύει.
1: Ναι, γεια σας, μια παραγγελία θέλω να κάνω.
2: Ναι, κάντε, γεια σας.
1: Θέλω να βάλεις αποστόλη τον Αντρέα τον Λοβέρδο που λέει «Μέσα μου, μέσα μου», να το φτιάξεις ωραίο με λίγο μπαλούρδο, «Σπαράζω μέσα μου, σπαράγγια μέσα μου» κτλ. Ξέρεις εσύ πώς το φτιάξεις, ωραίο για την Παρασκευή.
3: Ωστόσο, το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου, για μένα είναι μια πρόκληση την οποία «Μέσα μου».
4: «Σπαράζω μέσα μου».
3: «Μέσα μου» έχω καθορίσει ως κυρίαρχη.
5: Ως προτεραιότητα.
3: Κυρίαρχη, μέσα μου.
4: Σπαράζω μέσα μου.
6: Και τα μεγάλα φεντικά είδανε πως τα αυγά ξεμιάλισαν φτωχούς λαούς με φως.

0: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
1: Έλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χανιά.
1: Ποιος?
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Γεια σου.
0: Έλα, σποφιλαράκι, θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, την άλλη Παρασκευή, όποτε μπορείς, θέλω να μου φτιάξεις το Μητσοτάκι να λέει είναι όλα τέλεια και μετά να βάλεις το Χάρη Κλίν να πει με λένε Αρτέμι. Και φτιάξει εκεί πέρα, κανόνισε το.
1: Okay.
0: Και ελευθερία στην Παλαιστίνη.
2: Η γνώμη της Ελλάδος σήμερα μετράει. Η Ελλάδα είναι ισχυρή.
3: Δεν είναι εδώ.
2: Με μια οικονομία η οποία συνεχώς βελτιώνεται.
3: Υπάρχεις, δεν υπάρχω.
2: Όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέτρημα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
3: Είμαι και δεν είμαι.
4: Και όταν σας μίλησα πριν από 2 χρόνια και σας υποσχέθηκα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.
3: Με λέγανε Αρτέμι.
4: Το εννοούμε και το κάνουμε πράξη.
3: Τώρα με λένε
4: Ούρσουλα.
0: Καύλα.
5: Σπάσανε τα τσόφλια τους και βγήκαν οι οχές και εκατομμύρια δάγκωσαν το

0: Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία αφαίρεση για την Παρασκευή που ήθελα να κάνω.
1: Για κάνε.
0: Την προηγούμενη Παρασκευή είχε γενέθλια ο γιος μου, ο οποίος ήταν 28, αλλά δεν μπορούσα να σε πιάσω για να του κάνουμε μία αφιεροσούλα. Οπότε σε τηλεφωνώ σήμερα, θα του πούμε χρόνια πολλά και θέλω να βάλει μία παλιά συνομιλία που έχει με τον κύριο Βασίλη και τη Φλωρέτα. Θα μου κάνει τη χάρη.
1: Τη Φλωρέτα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ. Ο Θέμης. Χρόνια πολλά.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Αποστόλη.
1: Κύριε Βασίλη.
2: Τι έγινε?
1: Πού είσαι ρε κολέα, τι μου κάνεις?
2: Καλά μωρέ.
1: Σε ζήταγε και ο κόσμος και εσύ χάθηκες.
2: Αγόρασα και μια φλωρέτα παλιά τώρα και ασχολούμαι και τη φτιάνω.
1: Μια
2: φλωρέτα μωρέ, με το σακό τα...
1: Άντε πάλι.
2: Ναι, τι να κάνω, τα μάξα πάνε. Πάντα μάξα, παρέδωκα τις ταμπέλες σε όλα τα μάξα.
1: Πάνε. Και τώρα που έχει κρύο.
2: Δεν πάω, φοράω να μου φάνε εκεί στη φλωρέτα, την έσασα ξανά με.
1: Φλωρέτα είναι το όνομά τη.
2: Φλωρέτα μοτοσακό ρε, παλιό τύπου. Τα κυβικά, θα είναι μικρούλια.
1: Μεσαϊκάρι.
2: Όχι, ισχύει το είναι αυτό.
1: Και την κυρά που τη βάζεις.
2: Τη Βασίλεια να πίσω. Αλλά δεν έχει αυτή.

0: αφορμή το σεραίο αγρότη, θα ήθελα για την Παρασκευή, αν θες, αυτό που είπε μωρέ ότι φέραμε ετοιμοθάνατους να ψηφίσουν.
1: Υπότιτλοι εγώ για να βγει η Νέα Δημοκρατία δύο ψήφους, πήγαμε το καρόσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει δύο ψήφους η Νέα Δημοκρατία. Τι μου λέτε τώρα, αυτά πρέπει να τα καταλάβουν οι βουλευτές μας και να πείσω το Μητσοτάκη, είπανε ότι όμως πέφτει η κυβέρνηση ή κατηργείται το ΑΤΑΚ. Τελείωσε και παύλα, εμείς τους βγάλαμε. Και στη αγώνα κάναμε αυτά τα παιδιά για να βγει η Νέα Δημοκρατία.
2: Πάρτα να μην στα χρωστάω.
0: Να το συνδυάσει με τον Καραμαλή που λέει ότι τα κάστα δεν πέφτουν.
3: Ήταν μια μεγάλη νίκη, πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
0: Και μετά να βάλει του εργαζόμενου από τα λοιπάσματα Καβάλα που πετύχαν το Χατζηδάκι και του είπαν: ψηφίσαμε 35 χρόνια να δούμε κατά και μα γαμίσατε.
4: Τι δουλειέ μα θέλουμε, δεν θέλουμε ο ΑΕΠ. Θέλουμε να πάμε στο Κωστάτσιο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Δεν μα ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε προγράμματα ούτε τίποτα.
5: Τι με νοιάζει, θα το πληρώσω.
4: Για ποιο λόγο, ένα λόγο πείτε μου.
6: Γιατί δεν υπογράψαμε
4: του Μητσοτάκη. Για ξέρω τι θα πω και εγώ στα παιδιά μου. Ένα λόγο πε μου. 30 χρόνια να δημοκρατία. Μας καταστρέψατε!
0: Και μετά, αν μπορεί, στον σύντροφο τη Αθηνά Κατσάρα τα Τέντη, που είπε ότι ψηφίζαμε του μελλοντικού δολοφόνου τη γυναίκα μου.
7: Πιστεύω ότι τόσα χρόνια ψηφίζαμε του μελλοντικού δολοφόνου των ανθρώπων μα. Και δεν σα τα λέω για την αντιπολίτευση. Ήμουν ένα παιδί 12 χρόνια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μου τζώθηκα. Έχασα τη σύζυγό μου την Αθηνά Κατσάρα. Και ήμουν δίπλα τη μου στο τρένο.

Για ακόμα μια φορά ένας συνάδελφός μας θα πάει πίσω σε ένα κουτί. Την προηγούμενη φορά πάλι είχαμε ξαναθρηνήσει κι άλλους νεκρούς. Είναι ντροπή και έσχος. Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης που διαπίστωσε χαμόγελα των εργαζομένων εδώ πέρα στην αποικοπισκευή. Ας έρθει να μας πει εδώ πέρα τα χαμόγελα και τον περιμένουμε να έρθει να κάνει και

0: Ελ πορεία.
1: Αν μπορείς την Παρασκευή να μου βάλεις μια αφιέρωση, δεν ξέρω αν το έχετε πει γιατί έχω χάσει μισή εκπομπή, τους οπαδούς της Λάρισας και της ΑΕΚ που φωνάζουνε μισό-μισό, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία, κράτος γαμημένο που ήταν πολιτεία. Αν μπορείς βρες, γίνει χαμός με αυτό το βίντεο, απλά για να είμαστε μπράβο, για να είμαστε και δίκαιοι, μπράβο και στους δύο και σε μεγάλο επίπεδο, δεν ήταν οι πρώτοι που το κάνανε, πρώτα το είχαν κάνει στην Αλφα Εθνική οι οπαδοί του Ατρόμητου και του Πανετολικού.

έχει γίνει και στα τοπικά με το Χολαργό, το Φωστήρα, τη Δοξαβήρωνα, την Νέα Ιωνία και άλλες ομάδες. Αλλά πολύ μπράβο σε δύο μεγάλες ομάδες με τόσο κόσμο που πήρε τόσο έκταση.

0: κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Για βάλε λίγο παφίλι να πούμε εκεί που λέει ότι αν πάρει ο λαός το ξύλο, έχει δύο μεριές το ξύλο. Σε χαιρετώ, φιλιά πολλά, καλό αγώνα αδερφέ. Μη μασάτε γιατί είναι γουαλιοπουτάνες οι δημοσιογράφοι οι υπόλοιποι.
1: Θέλουμε να καταγγείλουμε την ανέτεια, απαράδεκτη, τρομοκρατική επίθεση δυνάμεων της αστυνομίας σε όλους. Έριξε χημικά σε διαδηλωτές που αποχωρούσαν μέχρι δεν άφησαν να ξυλώσουν την εξέδρα που υπήρχε αδιάκριτα μέσα στο πλήθος. Και εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Και πολιτική ευθύνη αλλά και άλλες ευθύνες για το πώς δρούν αυτά τα περιβόητα σώματα ασφαλείας. Εμείς σας ξαναλέμε, με τέτοιες μεθόδους πεισμώνει ο κόσμος. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό.

Να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, δεν θέλω να πω μια φράση που είπα, θα δούμε που θα κρυφτεί.

0: Πού είσαι, ρε Μπαλουρδοχιονάτη?
1: Έλα, ρε παιδί μου, πού είσαι?
0: Λοιπόν, θέλω παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αλλά άστο λίγο να παίξει, μην το κόψει πάλι.
1: Ωραία, για πε.
0: Από Τζόλι Ρότζερ, πατρίδα διασκευή του Αρκίνου Ιωαννίδη.

0: και πού πηγαίνω.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση παρακαλώ για Παρασκευή.
2: Λέγε.
1: Από τη συνέντευξη του Νίκου του Συρίγου με την Καριστιανού, τη ρωτάει την ερώτηση, βάλε, αν ήθελε να συναντήσει τον Καραμαλή, τον Τριαντόπουλο και τον Μητσοτάκη, και την απάντηση της Καριστιανού. Η απάντηση της Καριστιανού, για να ακούνε κάποιοι ακροατές σου, νομίζω ότι εκφράζει το 70% των Ελλήνων.
3: Θα θέλατε να βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πρωθυπουργό, με τον Καραμαλή, με τον Τριαντόπουλο, με όλους αυτούς που θεωρείτε υπεύθυνος?
4: Προσωπικά όχι καθόλου. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο βρώμικο, ό,τι πιο απάνθρωπο, ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Ειλικρινά, δεν θα ήθελα ούτε στα δύο μέτρα να βρεθώ δίπλα

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Stigma Radio. Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το Παγκοσμίου Φήμης, Shapes Festival, επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Πεντηκοστό δεύτερο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο.
8: Σε οθόνη μυστική Πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
13: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
17: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια, Deja Brew.
4: Ticketservices.gr.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
7: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: πρόσκληση. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
8: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
9: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
8: Καλά, κάτι θα κάνω.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94.

0: Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως συντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ. Πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26 950 25 798.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 950 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
13: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
14: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ

0: Πάτου μόνο στο θερινό.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
5: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Bahia Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Stigma.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Come with me, catch a rare type specimen. Cuddle up with a hesitant skeleton.
1: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις

0: Φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο. Σε οθόνη μυστική.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες,

0: σχηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου, έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
3: Απευθύνσου στον ειδικό.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
2: Απολύμαση λεκάνης.
3: Έντομο απόθυση,
2: αρωματισμός χώρο,
3: απεντόμωση μειοκτονία,
2: προϊόντα και συσκευές ΧΑΣ,
3: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
3: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
2: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
3: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
2: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια Dezabrou.
4: Ticketservices.gr.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
7: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: άλλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: σε τρία επίπεδα.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης, 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζήγια Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερος.
4: Δες, το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6 984 985 400.
3: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Καλησπέρες, καλησπέρες.
1: Las flores del campo santo.
0: No είμαι η Πασταφλόρα. Τι ωραίο τραγούδι. Με ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα.
1: Και cuando las
0: ένα ζεστό απογευματάκι καλοκαιρινό που αποφάσισα πολύ να σου μιλήσω για τη Φρίντα Κάλλο, το Μεξικό, άντε και μέσα σε όλα αυτά για την αγάπη και το πάθος. Καλώς όρισες και καλώς σε βρήκα, φίλοι και φίλε μου.

Έλα να σου πω πώς θα επικοινωνήσεις μαζί μου αν θέλεις. Με βρίσκεις στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο αν είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις πάστα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Φυσικά μπορείς να στείλεις και στα social του σταθμού και στο Viber. Να μπεις στην ιστοσελίδα μας. Στο στούντιο παπάκι stigmafm.gr. Σκέφτηκα που λες τη Φρίντα γιατί γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1907 και κάπου το πήρε το μάτι μου και φεύγει στις 13 Ιουλίου του 1954. Σπουδαία Μεξικάνα ζωγράφος. Έζησε μια ζωή τόσο γεμάτη και τόσο σύμφωνα με τα θέλω της και

το Μπίλις Πασταφλωράκη σε αυτό το ημίωρο. Θα ακούσουμε μουσικές από το Μεξικό, καλλιτέχνες και καλλιτέχνες από εκεί. Θα σου μιλήσω για ένα ωραίο βιβλίο που μιλάει για τη Φρίντα. Αποκλείστηκε και το Μεξικό από το Μουντιάλ, ε? Γιατί μωρέ. Θα μου πεις εδώ πάρα λίγο να αποκλειστεί η Αργεντινή. Για αυτά και τόσα πολλά πολλά ακόμα. Μένε μαζί μου μέχρι και τις 10.

Και που λες, εδώ στο στούντιο έχω καλή παρέα. Είναι εδώ ο φίλος Νίκος, θα το πούμε σε λίγο. Θα τον ακούσεις και εσύ. Θα μας μιλήσει για ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ που θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Θα σας τα πει καλύτερα ο Νίκος βέβαια με την κουβέντα που θα κάνουμε, η οποία θα ξεκινήσει στις 9 στο δεύτερο ημέρο, στο τρίτο, συγγνώμη. Οπότε 9 με 9 και μισή θα τα πούμε λίγο με τον Νίκο ραδιοφωνικά. Παλώμα Νέγρα, ακούς, Τσαβέλα Βάργας.

Που λες, σου έλεγα πριν για ένα ωραίο βιβλίο. Αν θες να διαβάσει για τη Φρίντα Κάλλο. Το Viva La Frida. Όχι. Το Viva La Vida. Του Πίνο Κακούλη. Η Κακούτσι, τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρη. Της αρέσει που λες να λέει ότι γεννήθηκε το 1910. Που ήταν και το έτος της Μεξικανικής Επανάστασης, ενώ είχε γεννηθεί το 1907.

όμως, το έχω αναφέρει πολλές φορές. Song across Mexico. Mexico lindo y querido. Έχει και μαριάτσι. Σου έχω μιλήσει πάλι για μαριάτσι. Εντάξει, τώρα το Μεξικό έχει γεννήσει και Diego Rivera, Santana. Να το και, το, και η Μαριάτσι

Και που λες, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια όλων των εποχών που θα ακούσεις τώρα. Λέγεται Μέχικο, είναι από τους Orange Blossom. Έπαθα πολύ μεγάλο σοκ όταν το άκουσα πριν 10 χρόνια. Και θυμάμαι και που ήμουν όταν το πρώτο άκουσα, ήταν τόσο σημαντικό υποθέτω για μένα.

ώρα και σε σένα. Είναι από το δίσκο Under the Shade of Violets. Άκουσε τους, είναι πολύ ωραίο συγκρότημα.

Έτσι είναι τώρα σαν να... Εγώ όταν το ακούω νιώθω έτσι ότι έχω ανοίξει ένα παράθυρο και μπαίνει φρέσκο αεράκι, έτσι και ανεμίζει μια κουρτίνα. Έτσι νιώθω όταν ακούω αυτό το τραγούδι.

Εντάξει, και αν δεν έχεις δει και την ταινία. Φρίντα λέγεται. Πρέπει να τη δεις οπωσδήποτε με

Και μιας και μιλάμε τώρα για Μεξικό και Σάλμα Χάιεκ, αν δεν έχεις δει το From Dusk Till Dawn και δεν έχεις δει Σάλμα Χάιεκ να χορεύει με το φίδι γύρω από το λαιμό της και το σώμα της, φυσικά από πίσω είναι ένας Ταραντίνο, από τις πιο ερωτικές, αισθησιακές θα πω κινήσεις που έχει καταγράψει ποτέ ο Φακός. Και αποκλείεται αν έχεις δει την ταινία να μην θυμάσαι το χορό αυτό. Που έτσι κι αλλιώς είναι απείρως αισθησιακή και μόνο η παρουσία της.

Φυσικά. Σαν The Wise πλάι μου πλάι σου. Πολλά χρόνια τώρα στο χώρο της διαφήμισης του διαδικτύου είναι τα πολύ το σκαράλι άτομα για να εμπιστευτείς. Επιλέγεις λοιπόν Σαν The Wise και επιλέγεις Σοφά.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
4: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798. We'll be right back.

Καλησπέρα και πάλι. Τώρα που το θυμήθηκα αυτό, ειλικρινά δεν ξέρω. Κάτσε να συστηθώ, είμαι η Πάστα Φλόρα. Με ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα 97,6. Νομίζω κάτι μουσικής του κόσμου ακούγα και κάτι folk. Αλλά εγώ αυτό το είχα σε ένα CD από Compact Disc Club που έχουμε όλοι και όλες όσοι και όσες έχουμε γεννηθεί μετά το 80 και βάλε. Τα οποία CD αυτά του Compact Disc Club, εντάξει, εγώ φίλω πάρα πολύ τα ερεθίσματα που είχαν να κάνουν με έτσι folk και folktronic θα έλεγα και ηλεκτρονική και ethnic στοιχεία στη μουσική. Έλα, καλώς όρισες. Να καλωσορίσω φυσικά και το Sandy Wise. Πλάι μου, πλάι σου, πολλά χρόνια τώρα. Έχει βάλει και στο παιχνίδι το AI, καταλαβαίνεις πόσο εξελιγμένη και μπροστά είναι.

Λοιπόν, Μπαστιφλωράκη, Έλληνες που μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου, με βρίσκεις στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook, στο Instagram, με η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, συγγράφεις πάστα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες, στέλνεις την καλησπέρα σου, ζητάς τραγούδι. Έχω παρούλα καλή στο στούντιο. Μετά τις 9 θα τα πούμε λίγο με τον Νίκο Ποταμίτη, φίλο κυρίως και μέλος της Συλλογικότητας Αντάμου, να μας μιλήσει για αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο στο Κυπωθέατρο στον Αυριακό, αλλά αυτά θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο Νίκος. Ο φίλος μου ο Μανού Τσάου τραγουδάει σε ένα καλή fast food.

τα λες μες στα φλουράκια, όταν έχεις εδώ κουβέντα, όχι κουβέντα, παρέα στο στούντιο, πυρι. Ξεχνά στο Stever Corporation, A Gentle Dissolve.

Τυχερές τυχερίως είναι στην Αθήνα, θα είναι αύριο, γιατί θα ακούσουν το Στιβέρι στο release, στα πλαίσια του release Athens 2026. Έρχονται οι Θίβεροι, Σαββατάκι 11, στην Πλατεία Νερού. Είναι ένα εξαιρετικό συγκρότημα για διάβασμα, για ξεκούραση, για σκέψη, για χαλάρωση, για παρέα. Για το τι να βάλω τώρα που περιμένω τη φίλη μου, το φίλο μου, τον έτσι. Είναι η Θίβερη. Λοιπόν, κάποια στιγμή σκεφτόμουν ότι πρέπει να κάνω έτσι ένα αφιέρωμα μουσικής για μαγείρεμα, μουσικής για ταξίδι, μουσικής για σεξ, μουσικής για μελέτη. Σου έχω απ' όλα να ξέρεις. Εννοείται μουσικής για κλάμα. Επιφυλάσσομαι και δεσμεύομαι.

Και από τον Οδυσσέα του Νόλαν, την Οδύσσια του Νόλαν, σε μια άλλη έξαλλη Οδύσσια, στο νέο βιβλίο του Αύγουστου Κορτό. Σου έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το συγγραφέα, τον αγαπάω πάρα πολύ. Έξαλλη Οδύσσια, γιατί δεν έχουμε εδώ την Πινελόπη να υφαίνει και να περιμένει πιστή. Έχουμε μια Πινελόπη δυναμική και ανεξάρτητη. Χειροφετημένη, τσαμπουκαλού. Τέλος πάντων, έχουμε μια σύγχρονη Πινελόπη. Φτάνει, γιατί έχουμε υφάνει πολύ, μου φαίνεται, σε αυτή τη ζωή. Οπότε έχεις και να δεις μια Οδύσσια και να διαβάζεις αν θες. Τον

Κάπως έτσι θα το κλείσω το ημίωρο. It's a heartache. Που εμένα από Bonnie Tyler που έφυγε ήταν το αγαπημένο μου κομμάτι και όχι το Total Eclipse of a Heart. Το πραγματικό της όνομα είναι Gaynor Sullivan. Τι ωραία βραχνάδα, ε! Έτσι καμιά φορά με τους καλλιτέχνες που μας αφήνουν ή τους επιστήμονες ή ανθρώπους που αγαπήσαμε, διαβάσαμε, είναι σαν να χάνεις ένα φίλο, ένα οικείο πρόσωπο. Λοιπόν, πάστε φλωρακή, σύντομη διαφήμιση. Επιστρέφουμε το φίλο Νίκο από τη Συλλογικότητα Αντάμα για να μας μιλήσει εκτενέστατα για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Το τέταρτο, παρακαλώ. Είμαι η Πασταφλόρα, μαζί σου μέχρι και τις 10.

0: αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάμπε Βουάις. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
2: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Ξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης.

0: Παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap. Στίγμα.
0: Καλησπέρα και πάλι. Τρίτο ημίωρο είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10, πάντα στο στίγμα 97,6. Καλώς όρισες και μπατήντα

0: Και όπως είπα και πριν, σήμερα έχω την πολύ πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ και να έχω στο πλάι μου ένα πολύ πολύ καλό φίλο, τον Νίκο τον Ποταμίτη, ο οποίος φυσικά είναι και μέλος της συλλογικότητας Αντάμα και θα τα πούμε πολύ ωραία. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Αχ, πολύ χαίρομαι σε όλα και θα τα πούμε. Λοιπόν, καλώς όρισες.
1: Να είστε καλά που με καλέσατε.
0: Ναι, είμαι καλά, ναι, θα είμαι, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε ένα ωραίο φεστιβάλ.
1: Όχι ωραίο.
0: Για πες.
1: Φωτεινό.
0: Πολύ μου αρέσει.
1: Είναι οι μέρες ζεστές, αλλά αυτό τις ξεπερνάει, είναι πιο φωτεινό από τις ζεστές. Και είναι και δροσερό μαζί.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, είναι, νομίζω ταιριάζει. Ταιριάζει στο καλοκαιρινό mood, θα έλεγε
0: κανείς. Στο καλοκαιρινό mood.
1: Στα ελληνικά.
0: Στάπτε στα ελληνικά. Ναι. Για πες μας λιγάκι, τι φτιάχνει, τι μαγειρεύει και αυτή η συλλογικότητα.
1: Καταρχήν να πούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι σε ποια συνθήκη λειτουργεί αυτό το φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Νομίζω κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από αυτό που συμβαίνει στο νησί μας τα τελευταία χρόνια με την τρέλα του τουρισμού,
0: ναι,
1: και την ένταση όχι μόνο των ανθρώπων που διασκεδάζουν αλλά και αυτών που πουλάνε τη διασκέδαση. Έχουν τεράστιο άγχος και πάρα πολύ μεγάλη φόρτιση. Αυτό δημιουργεί, θα έλεγε κανείς, μια όχι ευχάριστη κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση εμείς ερχόμαστε με προτάσεις, με σκέψεις, με προβληματισμούς και με δράσεις αλλά και με διασκέδαση. Με διασκέδαση όμως ουσιαστική. Έξυπνη, χαλαρή, βαθιά προβληματισμένη και παράλληλα ιδιαίτερα δυναμική, με μοντέρνα μουσική, με ανθρώπους που χαίρονται να διασκεδάζουν κόσμο αλλά όχι να τον κάνουν να απενεργοποιείται, να βγαίνει από τη δράση, να βγαίνει από τη ζωή, αλλά να τον κάνουν να βοηθιέται να είναι μέσα στη ζωή και να διασκεδάζει μέσα σε αυτήν. Πιστεύω έτσι θα λειτουργήσουν τα συγκροτήματα και τα σχήματα που θα φέρουμε. Αυτή τη φορά

0: Είμαστε πολλοί.
1: Και αυτή τη φορά είναι και διήμερο.
0: Αυτό, είμαστε πολλοί. Ένα εγχείρημα τολμηρό, αλλά νομίζω και πάρα πολύ υπόσχεται πολλά πράγματα για το
1: πολλά
0: τι θα
1: υποσχόμενο.
0: Γίνει. Πολλά υποσχόμενο, ναι.
1: Ναι, διήμερο σε ένα νησί, ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αντιρατσιστικό. Φοβερό. Σε μια ρατσιστική εποχή δεν είναι μόνο ο ρατσισμός, είναι η εποχή ρατσιστική. Είναι δύσκολη, είναι ανταγωνιστική, είναι ανθρωποκτόνα, είναι ανθρωποφάγα.
1: Και για πες μου, γιατί έχεις πάρει φορά και θέλω να μου πεις, γιατί μετάβαση το φεστιβάλ.
0: Γιατί μετάβαση.
1: Δεν το έχεις σκεφτεί αυτό, είμαι σίγουρη.
0: Ναι, το έχουμε. Γιατί σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή έχει μια πολύ μεγάλη σημασία το ενδιάμεσο, δηλαδή αυτό που εξελίσσεται μέσα από μια διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι και σαν ομάδα αλλά και σαν δράσεις που οργανώνουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είναι ακριβώς μια διαδικασία που μας εξελίσσει, που μας πηγαίνει κάπου αλλού.
1: Εγώ τι ωραία,
0: το καταλαβαίνω.
1: Έτσι ένα βήμα.
0: Ένα βήμα, εξάλλου ναι.
1: Μεταβαίνω.
0: Στη ζωή δεν υπάρχει κάτι που να σε πάει στο τέλος. Μίλησες προηγουμένως για Οδύσσιες,
1: ναι.
0: Ιθάκη.
1: Είπα πολλά σήμερα,
0: ναι,
1: η αλήθεια
0: είναι. Ναι. Η Ιθάκη, ναι. Να το δούμε και στην πράξη πώς γίνεται. Νομίζω ότι το διήμερο αυτό θα ξεκινήσει με ένα, θα έλεγε κανείς, εγκεφαλικό σοκ.
1: Οπ.
0: Ναι, και μετά θα γίνει πολιτισμικό.
1: Τι λες, ναι. Είσαι ο πιο ωραίος μου καλεσμένος. Μη θυχτείτε οι υπόλοιποι που έχετε έρθει.
0: Τώρα τι να πω, ότι με κολακεύει, όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Είσαι αγαπημένος μου, καρδούλες βγάζω τώρα.
0: Είσαι προκατελημένη μαζί μου.
1: Όχι, είναι που σε συμπαθώ γι' αυτό.
0: Okay. Λοιπόν, θα ξεκινήσει αυτή η περίπου δεκαμελής ομάδα μας να εμφανίζεται με πάρα πολύ όμορφο τρόπο σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον και ευχαριστούμε και τον Κώστα τον Καποδίστρια για την παραχώρηση του χώρου.
1: Του κυποθέατρου στον Αυριακό.
0: Το θέατρο του Αυριακού.
1: Ναι, ναι, του Αυριακού, συγγνώμη. Στο Βανάτο είναι, για όσους δεν ξέρετε, ναι. Το βρίσκεται και στο χάρτη πολύ εύκολα. Για πες μου λίγο, έχει μια συζήτηση το Σάββατο.
0: Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μέρος της δράσης μας και μέρος του προβληματισμού μας να προσφέρουμε υλικό για προβληματισμό και στον υπόλοιπο κόσμο, όπως κάναμε πριν από 1,5 μήνα με την εκδήλωση για τον πόλεμο.
1: Για τον πόλεμο, ναι.
0: Η οποία, εντάξει, πόλεμος είναι, αλλά η οποία έτυχε τεράστιες αποδοχές ποιοτικά, όχι τόσο όσο αφορά το νούμερο των ανθρώπων.
1: Το νούμερο του κόσμου.
0: Η οποία δεν ήταν και λίγη για την εποχή, την δύσκολη εποχή.
1: Για πες μου λίγο τώρα, ποιοι θα είναι οι ομιλητές αύριο.
0: Λοιπόν, αύριο θα είναι ομιλητές διαδικτυακά ο Άρης Χατζηστεφάνου, πάρα πολύ γνωστός και για την διαδικτυακή του δράση. Και για τις πάρα πολύ, έτσι θα έλεγε, ρηξικέλευθες, δηλαδή κρίσιμες και πάρα πολύ προκλητικές, θα έλεγε κανείς, γνώσεις που δίνει στον κόσμο.
1: Καταπληκτικά, ναι. Τα podcast, ναι, του.
0: Τα podcast του είναι εκπληκτικά, οι παρουσίες του σε βίντεο είναι εκπληκτικές. Τα βάζει με τους ισχυρούς.
1: Τα βάζει, ναι, ναι,
0: τα βάζει.
1: Το βάζει το μαχαίρι στο...
0: Ναι, σε μια εποχή που μοιάζουν πολλά πουλημένα, νομίζω ότι αντιστέκεται και αντιστέκεται
1: στεναρά.
0: Πολύ ουσιαστικά. Όχι για να αντισταθεί, αλλά για να προσφέρει.
1: Νίκο, έχουμε Άρχα της Στεφάνου και έχουμε και Βασίλη Ξηδιά.
0: Ναι,
1: διαβάζω.
0: Επίσης μια σημαντική φυσιογνωμία στον χώρο της φιλοσοφίας και της διαχείρισης της πραγματικότητας, θα έλεγε κανείς, γιατί είναι και μηχανικός ο ίδιος, έτσι, σαν ιδιότητα. Έχει σπουδάσει θεολογία από την πλευρά της φιλοσοφικής, ας πούμε, προσέγγισης, του δικού μας ενδιαφέροντος, γιατί να θυμίσουμε ότι η συζήτηση θα αφορά προβληματισμούς, αδιέξοδα, αλλά και ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε γύρω από τη νέα τεχνολογία, τις νέες τεχνολογίες, τα όρια της έρευνας, της επιστημονικής, αλλά και του αποτελέσματός της, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάζει, όχι μόνο θετικά. Η άποψή μας είναι ότι το πράγμα έχει εξελιχθεί σε ανεξέλεκτη πορεία, έξω από τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. της εποχής μας.
1: Και παράλληλα, Νίκο, με αυτό θα έχει μια δράση το παιδικό εργαστήρι της
0: Ξενοπούλιου.
1: Ναι, των φίλων της Ξενοπούλιου Παιδικής Βιβλιοθήκης, έτσι.
0: Ναι, παράλληλα, για να μπορούν και τα παιδιά να κάνουν κάτι την ώρα που εμείς θα ψαχνόμαστε με τους καλεσμένους μας.
1: Με τίτλο «Πες μου γιατί», ο σύλλογος αυτός πολλά χρόνια τώρα στηρίζει.
0: Είναι μια εναλλακτική παρουσία πολιτισμική με δράσεις γύρω από το βιβλίο, με δράσεις γύρω από το θέατρο, με δράσεις γύρω από πολιτισμικά δρόμενα.
1: Ωραία.
0: Που εισαγάγει τα παιδιά σε μια πιο ποιοτική, θα λέγει κανείς, δράση και προσέγγιση της πραγματικότητας.
1: Και παραλλήλως στον χώρο θα έχουμε και έκθεση ζωγραφικής, βλέπω, της Άννας Κομιώτη. Κοινωνικά θραύσματα τίτλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε μια ανάσα, θα ακούσουμε λίγο την Αρλέτα και συνεχίζουμε. Εντάξει, ωραία.

0: Και εγώ την καρδιά μου δεν τη χαρίζομαι τόκο, ε. Ή δανείζω, Νίκο.
1: Δανείζω.
0: Για έλα κοντά στο μικροφόνο όμως. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχω, για όσους έτσι δεν άκουγαν και όσες πριν, έχω την πολύ, πολύ μεγάλη χαρά να έχω στο πλάι μου τον Νίκο τον Ποταμίτη, φίλο πρώτα απ' όλα και μέλος της συλλογικότητας Αντάμα. Και μιλάμε για το δήμερο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, στο Κηποθέατρο του Αυριακού στο Βανάτο. Νίκο, καλά τα λέω?
1: Ακριβώς.
0: Είπαμε τι θα γίνει το Σάββατο. Θες να μας πεις και τι θα γίνει την Κυριακή?
1: Καταρχήν θα γίνεται ένας χαμός. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Όχι γιατί δουλέψατε περισσότερο εσείς, γιατί και εγώ ήμουν πολύ απασχολημένος αυτόν τον καιρό με το χώρο μου.
0: Ναι.
1: Τον εργασιακό. Αλλά γιατί είναι ένα διάλειμμα χαράς και προβληματισμού και επικοινωνίας και διαμαρτυρίας και έκφρασης. Σε αυτό το, σε εισαγωγικά τώρα επιτρέψαμε, το τρελοκομείο που ζούμε.
0: Και πόσο σημαντικό είναι να εκφραζόμαστε.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι δήμερο χαράς και είναι και δήμερο συζητήσεων. Και αυτό το πάντρεμα, γιατί αυτό θέλουμε να βγάλουμε, ότι μπορούμε και να κουβεντιάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε και να αγωνιζόμαστε, αλλά και να διασκεδάζουμε, και όταν το κάνουμε αυτό να γινόμαστε λίγο καλύτεροι, δηλαδή να διασκεδάζουμε και να πηγαίνουμε ένα σκαλάκι παραπάνω. Να μην διασκεδάζουμε σκορπώντας την ψυχή μας, αλλά να ψυχαγωγούμαστε με έναν τρόπο.
0: Όχι, δεν θέλουμε να σκορπιζόμαστε.
1: Γιατί αυτό είναι διασκέδαση.
0: Σκεδάνιμη.
1: Σκόρπισμα.
0: Θα το πάω, θα σου κάνω ετοιμολογία τώρα. Να μου κάνεις.
1: Εξάλληση τη δουλειά.
0: Θα κερδίσω. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι θα υπάρχει μπαρ με ποτά, αναψυκτικά τα πάντα.
1: Από φαΐ θα τα πάμε πολύ καλά.
0: Και από ποτό, μη σου πω.
1: Και από ποτό βεβαίως.
0: Ναι,
1: αλλά καταρχήν θα είμαστε χορτασμένοι. Δεν μπορεί το...
0: Θα είμαστε χορτασμένοι πνευματικά.
1: Θα είμαστε κοιλιακά καταρχήν.
0: Κοιλιακά.
1: Νομίζω ότι αυτό που θα ζήσουμε θα είναι πραγματικά μια εναλλακτική για τον νησί μας.
0: Ναι.
1: Και να έρθει η Δευτέρα το πρωί και να πούμε ότι ναι, ήταν ένα διήμερο που μας έκανε και καλύτερους και πιο χαρούμενους.
0: Πολύ ωραία.
1: Με στη ζωφερή.
0: Εκεί που είσαι, θέλω να μείνεις και να μετακινήσεις, και τώρα σε ακούω και εγώ και οι ακροατές τέλεια.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, Νίκο, για πες μου λίγο τις καλλιτέχνες της δεύτερης μέρας, της Κυριακής.
1: Τη δεύτερη μέρα ο κύριος Κάπα, η Λογουχάριν, ο Ραμμένος Άσος.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και η Ράδιο Σόλ.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ
1: είναι
0: ωραία.
1: Γεμάτη, γεμάτη μέρα.
0: Είναι πολύ γεμάτη μέρα και η δεύτερη. Θες να μου πεις δύο κουβέντες για τη συλλογικότητα αυτή, για τη συλλογικότητα Αντάμα?
1: Ναι, η συλλογικότητα αυτή. Τώρα μόνο καλά μπορώ να πω εγώ.
0: Μόνο
1: γιατί,
0: καλά γιατί έχει κακά.
1: Γιατί
0: καλά.
1: Έχω ένα χρόνο που ασχολούμαι και ίσως δεν έχω δει τα στραβά, αλλά που δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Γιατί
0: εντάξει, μετά από ένα χρόνο σε μια σχέση.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι,
0: θα έχεις
1: τα ξέρεις όλα, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο αυθόρμητα και τόσο καλά, πώς να το πω, στημένα, αλλά και στημένα, δηλαδή ανθρώπινα, επικοινωνιακά, τα πράγματα και οι αναζητήσεις και ο τρόπος που λειτουργούμε και οι συνθήκες που λειτουργούμε, εντελώς δημοκρατικά, εντελώς ελεύθερα, αλλά και πάρα πολύ εμπνευσμένα. Εγώ πιστεύω ότι πέφτουν ιδέες οι οποίες γίνονται πραγματικότητα. Είναι από τις λίγες φορές που έχω νιώσει πως ό,τι πέσει στο τραπέζι και στέκεται λογικά γίνεται πραγματικότητα, όχι μόνο αποδεκτό.
0: Οπότε δεν μένουμε μόνο στις προθέσεις, έτσι.
1: Αποδεκτό, ναι. Όχι μόνο προθέσεις, πράγματα.
0: Περνάμε και στην πράξη,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: στη
1: δράση. Ναι. Αυτοί οι λίγοι που φιλοδοξούν να γίνουν περισσότεροι, που είμαστε ανοιχτοί και για περισσότερους, έχουν μάθει να λειτουργούν με μια δύναμη.
0: Φυσικά μπορείτε να ψάξετε για τη συλλογικότητα και στα social. Συλλογικότητα Αντάμα, Facebook, Instagram, υπάρχει και στο σελίδα να ενημερωθείτε. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα για οποιαδήποτε απορία, οτιδήποτε θέλετε.
1: Αξίζει να πούμε εγώ δύο πράγματα, ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε και με την υπόθεση των Τεμπών ασχοληθεί πολύ σοβαρά,
0: ναι,
1: γιατί στήσαμε μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη εκδήλωση στη Ζάκυνθο με κόσμο πολύ που ήρθε και πραγματικά έμεινε ευχαριστημένος από το πώς προσεγγίσαμε το θέμα, και για την Παλαιστίνη και όσα απάνθρωπα γενοκτονικά συμβαίνουν εκεί από το κράτος του Ισραήλ, και όχι μόνο, και τους δυτικούς εταίρους του. Νομίζω ότι έχουμε ακουμπήσει τις ευαίσθητες πτυχές της πραγματικότητάς μας, της καθημερινότητάς μας, ακόμα και σε βαθμό που έχουμε θίξει συμφέροντα και δυνάμεις που μας ξεπερνούν. Αλλά εμείς το κάναμε.
0: Και σε θέματα τοπικού χαρακτήρα.
1: Και σε επίσης, θέματα τοπικού, βέβαια.
0: Που και αυτά είναι φλέγοντα, εννοείται, πάρα πολύ φλέγοντα.
1: Και μένουν και πολλά να κάνουμε.
0: Πολλά, καλά, ναι. Μακάρι να μην ήταν πολλά να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πιο.
1: Ναι. Μόνο με τις γουρούνες να ανοίξουμε ένα μέτωπο για παράδειγμα. Που είναι και η μύχη της δουλειάς. Ένα μέτωπο για το τεράστιο Λούνα Πάρκ που είναι το νησί μας. Δεν είναι λίγο. Γιατί μας σκοτώνουν και σκοτώνονται. Και δεν παίζουν σκοτώνοντας ή σκοτωνόμενοι. Άρα λοιπόν, ναι, σε αυτό το, θα έλεγε κανείς, πανηγύρι σε εισαγωγικά που συμβαίνει στο νησί μας, που μοιάζει με απικία, τουριστική απικία, νομίζω ότι...
0: Όχι, μοιάζει, είναι τουριστική απικία.
1: Που μοιάζει με απικία, πραγματικά, με όρους απικία.
0: Οριακά έχουμε εξωστρακιστεί, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, δεν περνάει τίποτα σχεδόν από μας και δεν γίνεται τίποτα για μας. Mm. Γίνονται όλα χωρίς εμάς και η πλάκα είναι ότι μας έχουν βάλει να δουλεύουμε γι' αυτό. Και σκληρά.
0: Και να λέμε και ευχαριστώ.
1: Και να λέμε και ευχαριστώ με όλη μας την ψυχή.
0: Τι καλά. Είμαι πολύ ειρωνική, δεν ξέρω αν φτάνει προς τα έξω, ελπίζω να φτάνει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Από το χώρο του νοσοκομείου που ξέρω.
0: Ο Νίκος είναι γιατρός, για όσους και όσες δεν το γνωρίζετε.
1: Γνωρίζει ο
0: κόσμος. Κάποιες ξέρουν ελληνικό.
1: Μεταφέρω την αγωνία μας για αυτή την κατάσταση κινδύνου και θα έλεγε κανείς δυστυχήματος και θανάτου που συμβαίνει στο νησί μας. Γιατί δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω δεν μας αξίζει.
0: Όχι, δεν μας αξίζει σίγουρα. Ποιος πιστεύει ότι μας αξίζει.
1: Έτσι, δεν μας αξίζει.
0: Νίκο μου. Άρα, έλα να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Εντάξει. Έχουμε ένα διήμερο αντιρατσιστικό φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει αύριο στις 6.30, την ώρα δεν νομίζω ότι την αναφέραμε.
1: 6.30.
0: Στο κήπο θέατρο του Αυριακού, στο Βανάτο. Και την Κυριακή, επίσης, με μουσική, με συγκροτήματα και καλλιτέχνες.
1: Ωραία, θα είναι γεμάτο το πρόγραμμα, μέχρι τουλάχιστον τις 1 η ώρα τη νύχτα.
0: Ναι, μέχρι τη 1 σίγουρα.
1: Θα έχουμε και θέματα μετά με τον ήχο, γι' αυτό και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αλλιώς το πηγαίναμε μέχρι το πρωί, εμείς δεν καταλαβαίνουμε.
0: Ωραία, δεν κόβουμε.
1: Νομίζουμε ότι θα περάσουν καλά και θα γεμίσουν το χρόνο τους όσοι
0: έρθουν. Έτσι πιστεύω και εγώ και αυτό έχει φανεί και από τα προηγούμενα αντιρατσιστικά που έχουν γίνει. Πολύ σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Και να πω κάτι τελευταίο. Αντιρατσισμός δεν είναι μόνο να μιλάς για τα δικαιώματα των αλλοφύλων, σε εισαγωγικά, των άλλων φυλών που είναι ίδια με τα δικά σου και δεν μπορούν να υποβαθμιστούν με τίποτα. Αντιρατσισμός είναι να δίνεις ποιότητα στη ζωή σου και να αφήνεις αυτή την ποιότητα να την αγγίξουν και να την κοινωνήσουν και οι άλλοι.
0: Πόσο σπουδαίο πράγμα ποιότητα σε μια εποχή που κυρίως εστιάζουμε στην ποσότητα.
1: Έτσι.
0: Κυρίως την ποσότητα εστιάζουμε και η ποιότητα έχει εκφυλιστεί. Έχει εκφυλιστεί. Ωραία, μ' αρέσει. Για πάμε για ποιότητα. Και μιας και λέμε για ποιότητα, θα ακούσουμε ένα summer time. Άλλο ένα summer time. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και όσους μας ακούνε και εσένα που με προκάλεσες να πω 5 πράγματα.
0: Σε προκάλεσα και σε προσκάλεσα μαζί.
1: Και με προσκάλεσες.
0: Με ένα σίγμα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ωραία. Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
1: Εγώ θέλω να τα ξαναπούμε.
0: Ωραία, θα βρω ένα θέμα και θα σε καλέσω.
1: Μου είναι πολύ ευχάριστο να έρχομαι στον χώρο αυτόν, γιατί και πολιτικά και πολιτισμικά και πώς να το πω τώρα, έτσι μέσα από τους αντάμενους νομίζω ότι είναι ένας πολύ προσφυλής χώρος, πολύ...
0: Και το στίγμα είναι πάντα ανοιχτό, να ακούει ωραίους ανθρώπους, ωραίες θέσεις, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι, πράγματι.
0: Λοιπόν, πολύ σε ευχαριστώ, συνεχίζουμε, ακούμε Summer Time και επανέρχομαι, πάστε φλόρα.

0: πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης, 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζήγια Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερος.
5: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar. Με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
6: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.
15: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Πασταφλώρα, τέταρτο ημίωρο. Για να πάμε στη Ζαϊάν λοιπόν. Καλώς όρισες. Σκεφτόμαι και τι δεν είχε η σημερινή εκπομπή. Είχε πολύ Φρίντα Κάλλο, είχε Μεξικό, είχε λίγο Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια του, είχε τον Νίκο που

τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις πέντες, γράφεις πάστα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Μπορείς να στείλεις την καλησπέρα σου, να ζητήσεις τραγούδι, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, θα σου πω τώρα πώς ερχόμουν. Ερχόμουν με το ποδήλατο, μένω πολύ κοντά στο σταθμό τέλος πάντων. Γενικά στην πόλη χρησιμοποιώ πολύ το ποδήλατο μου, το έχω αναφέρει πολλές φορές. Βγήκε ένας κύριος από ένα στόπ. Με είδε, γιατί τον είδα που με είδε. Εν τέλει ειδωθήκαμε. Αδιαφόρηση πλήρως έτσι για την ύπαρξή μου στο δρόμο, δεν υπήρχε θέμα. Έπρεπε να κάνω εγώ στην άκρη για να μην με χτυπήσει. Γενικά κοίτα να δεις τώρα πάστα φλωράκι. Επειδή έχει 10 ο μήνας, η κίνηση είναι πολύ έντονη για ένα τόσο μικρό μέρος και ένα τόσο μικρό νησί. Από εκεί που πήγαινες ας πούμε 60-70 το χειμώνα και ήταν οκ, πώς να πηγαίνεις με 40-50 τώρα, να προλάβουμε το κακό. Επίσης το γεγονός ότι ο άλλος είναι πεζός, με ποδήλατο, με μαγκούρα, με καρότσι, με ένα πυρικό, με μηχανάκι, με πατίνι, δεν σημαίνει ότι εσύ που έχεις την αμαξάρα σου ή το αμαξάκι σου, ότι δεν οφείλεις σεβασμό. Τι γίνεται με τα μεγέθη δηλαδή? Και το θράσος φυσικά των οδηγών. Δηλαδή αυτός που έχει το μεγαλύτερο όχημα τρώει το μικρότερο. Να έχουμε λίγο το νου μας τέλος πάντων, αυτό με πολύ αγάπη το λέω.

Τι ωραίος δίσκος που είναι αυτός. Και πόσο χαίρομαι που το θυμήθηκα, μπράβο μου. Youthy. Εντάξει, δισκάρα. Nomad Skank. Reggae, dub, εντάξει, πω.

0: Και έλα να φιληθούμε και μπέσαμε μουτσο. Πολύ τι λίγα τώρα. Ή φιλιόμαστε πολύ ή δεν φιλιόμαστε, παιδιά. Που λες.
1: Μπέσαμε.
0: Ναι.
1: Μπέσαμε μουτσο.
0: Η μαθητριά μου η Νάντια μου έκανε ένα δώρο. Το βιβλίο που λέγεται «Ο φύλακας στη Σίκαλη». Το οποίο δεν το είχα διαβάσει. Είναι του Σάλιντζερ. Έτσι είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει την εφηβική του επανάσταση, τέλος πάντων, στη Νέα Υόρκη. Τα βάζει λίγο με τους υποκριτές. Εκρήγνεται. Εύκολο, αλλά όχι και τόσο εύκολο.
1: Πέσαμε.
0: Μάλλον έχει ροή. Έχει ροή και σε πάει.
1: Μπέσαμε μουτσο.
0: Αλλά να ακούσουμε λίγο σε ζάρι.

καταπληκτική λούστρα, το οποίο θέλω να το αφιερώσω στον Νίκο Μακούι. Ο τίτλος είναι «Τάχα μου». «Τάχα μου», «Τάχα μου» που λέμε, ξέρεις.

Λοιπόν, πας στο φιλαράκι μου. Κοντεύει 10 με τούτα και με εκείνα. Εγώ σιγά σιγά πρέπει να φύγω. Να πάρω το ποδηλατάκι μου και να πάω να κάνω μια νυχτερινή βουτιά. Γιατί δεν πρόλαβα σήμερα.

βάλω ένα τελευταίο track. Λοιπόν, θυμίζω ότι αύριο και μεθαύριο διήμερο αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Λογικότητας Αντάμα, ό,τι καλύτερο έχεις να κάνεις στο Σουκού στο νησί. Πολύ πολύ μεγάλο φιλί. Για τις προηγούμενες δύο ώρες ήμουν είπα στα φλόρα, ξέχασα να το πω αυτό. Να ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο Στίγμα, σε 97,6. Ήρεμα στους δρόμους, τρώμε παγωτά και πίνουμε νερά, τα γνωστά. Σε φιλώ, καλή νύχτα.

0: Κάνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.
2: Stigma Radio.
3: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
4: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.

0: όλο το Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους την πουν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
10: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
12: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
11: Ας γίνουμε οι ανάσατος.
12: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
13: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι.
7: Ανακαίνιση στο μαγαζί.
6: Τι ετοιμάζεις?
8: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
7: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
8: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos? Ναι, Hiaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
10: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο.